Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ωρα Αντένες. 4.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Εντάξει, τα καλύτερα σήμερα. Σήμερα τα καλύτερα.
2: Εντάξει, σήμερα πέμπτη. Είναι η μέρα σου.
1: Πέμπτη.
2: Εντάξει, okay. Εγώ δεν λέω τίποτα, πάσω. Αυτό που θέλω είναι, παρακαλώ πάρα πολύ, να είμαστε συγκεντρωμένοι επί το έργον. Έτσι.
1: Έχουμε... Πιο απ' όλα.
2: Το δίωρο που έρχεται.
1: Το δίωρο που έρχεται, εντάξει.
2: Λοιπόν, και το οποίο έχει Άννα Κουβαρά, Ηλία Ξινόπουλο, Κώστα Γεωργακόπουλο, Βασιλεία Πέτρου, όλο το staff εδώ για τις επόμενες δύο ώρες.
1: Στην εκπομπή.
2: Ναι.
1: Δύο στην τιμή του ενός.
2: Ναι, μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, εντάξει, πάμε.
1: Πάμε.

0: Θυμάσαι εκείνη την ταινία με τον Tom Hanks που όλο έτρεχε.
1: Θυμάμαι και το Run, Lola Run.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και είχε πάρει και Όσκαρ νομίζω.
1: Βεβαίως και είχε πάρει.
0: Νάτος και αυτός.
1: Από το Forrest Gump έτρεχε.
0: Έτσι, μπράβο. Επέστρεψε.
1: Ποιος, είχε πάει κάπου.
0: Έτρεχε.
1: Έτρεχε
0: και αυτό. Είχε φτάσει μακριά, εδώ και 3-4 χρόνια.
1: Τι αλλά είπες τώρα.
0: Harry Styles.
1: Mm-hmm.
0: Μάλιστα, το καλοκαίρι του 2023 λέει, με το που τελείωσε το Love on Tour,
1: ναι,
0: αποφάσισε να κάνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή, όντως, στη, ναι, ζωή του. Εξαφανίστηκε από παντού.
1: Και μπράβο.
0: Έκανε
1: το χρειάζεται μερικές φορές αυτό.
0: Ναι, έκανε διάφορα, διαλογισμούς, αυτό και τα λοιπά. Εκείνο όμως λέει που πραγματικά το είπε και ο ίδιος άλλωστε, όλο αυτόν τον καιρό, ήταν ότι ήθελε να τρέχει.
1: Να τρέχει.
0: Να τρέχει. Μάλιστα την περασμένη χρονιά είχε πάρει μέρος σε 2 μαραθωνίους, του Τόκιο και του Βερολίνου.
1: Α, έτρεχε κανονικά δηλαδή.
0: Και μάλιστα τα πήγε και καλά στους χρόνους. Ναι. Μιλώντας στο Runner's World,
1: mm-hmm,
0: όπου πόζαρε η μη γυμνός,
1: έχουν
0: κάνει το γύρο του κόσμου οι φωτογραφίες του. Έτσι.
1: Σιγά το παιδί.
0: Μίλησε για τη νέα μεγάλη του αγάπη και τόνισε αυτός που τον ενέπνευσε ήταν ο Χαρούκι Μουρακάμι.
1: Ναι.
0: Ο συγγραφέας του What I Talk About, When I Talk About Running. Δηλαδή, τι λέω όταν μιλάω για τρέξιμο. Έτσι. Ενώ τόνισε πως όταν τρέχει νιώθει να είναι πραγματικά ο εαυτός του.
1: Mm.
0: Και κάποιος άλλος εδώ πλέον αρχίσει να τρέχει, μου φαίνεται, για να
1: πάνω
0: βρει
1: κάτω.
0: Ναι, τα πέζα του. Λοιπόν, μέσα στο Μάρτιο, αρχές Μαρτίου, κυκλοφόρησε επιτέλους το νέο άλμπουμ με τίτλο Kiss All The Time Disco Occasionally.
1: Α, χορευτικό θα είναι.
0: Το πρώτο μετά από 4 χρόνια σιωπής, ενώ τον Μάιο που μας, ναι, έρχεται, επιστρέφει, αυτό είναι ωραίο,
1: ναι,
0: με νέα περιοδία, το Together Together. Εντάξει, λοιπόν.
1: Να ακούσουμε, να ακούσουμε.
0: Να ακούσουμε καινούργιο Harry Styles.
1: Αμέ.
0: Από το άλμπουμ του. Είναι το Aperture.

0: τι στην TV.
1: Για πες τι έχουμε σήμερα.
2: Λοιπόν, σήμερα θα πάμε για μία σειρά που μπορούμε να τη δούμε τώρα το καλοκαίρι. Είναι πολλέ σεζόν, είναι έξι. Γιατί τη διάλεξα?
1: Έξι σεζόν. Για έξι καλοκαίρια δηλαδή.
2: Τι έξι καλοκαίρια, καλέ. Δεν έχεις παρακολουθήσει ποτέ σερίες ή επεισόδια?
1: Α, μάλιστα.
2: Έχεις πράγματα να κάνεις πολλά στη ζωή σου, δηλαδή. Είναι σαφές.
1: Δεν είμαι και πολύ του μικρού κουτιού.
2: Το ξέρω.
1: Εντάξει, προτιμώ τα μεγάλα μεγέθη.
2: Α.
1: Για πες. Λοιπόν, για πες.
2: Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το Emily in Paris. Γιατί ο λόγος? Πρώτον, γιατί ήρθαν εδώ κανένα γυρίσματα
1: και
2: αυτά.
1: Κάναμε...
2: Και Μύκονο, νομίζω πήγαν.
1: Μύκονο, ναι.
2: Τέλεια. Μύκονο. Μια χαρά. Λίλι Κόλινς, φωτογραφίες. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Είπανε και τέτοια. Παρ' όλα αυτά, το Emily in Paris για την καινούρια γενιά ήταν ό,τι ήταν για την παλιότερη το Sex and the City. Έτσι. Έχει μια τέτοια κουλτούρα μέσα του. Μη γελάς.
1: Πεθαίνω.
2: Θέλω να το πουλήσω κι εγώ λίγο κάπως.
1: Ναι.
2: Η μικρή Lily Collins, λοιπόν, που παίζει την Emily Cooper,
1: ναι,
2: είναι μια Αμερικανίδα η οποία πηγαίνει στο Παρίσι σε μια εταιρεία marketing να κάνει τη διαφορά. Τι ερωτεύεται, τι ντύνεται, τι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, ξέρει κανείς τις τιμές στο Παρίσι? Διότι κοπαϊλαμένη σε ένα διαμέρισμα που θες 12 roommates για να το πληρώσεις.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
2: Με πρόσεξες το αγγλικό όπως το πάει.
1: Άλλη μόνο. Εντάξει. Είναι σωτή με το Παρίσι.
2: Παρ' όλα αυτά, όποιος θέλει λίγο να ονειρευτεί, λίγο να δει ωραίες ατμόσφαιρες, σε ωραία μαγαζιά, ωραία ρούχα, είναι βασικό.
1: Και πρόσεξε,
2: Emily in Paris.
1: Τα γυρίσματα γίνανε εδώ.
2: Ναι.
1: Ένα μεγάλο κομμάτι, έτσι, γιατί η Emily in Paris,
2: ναι,
1: πάει διακοπές.
2: Βέβαια, το καλοκαίρι.
1: Έτσι.
2: Ναι. Και πού θα πάει από το Παρίσι? Συγγνώμη, Μαλδίβες. Στην Ελλάδα θα έρθει.
1: Αυτά τα ευκόλως εννοούμενα. Λοιπόν, ωραία. Πάμε.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνοια, εφηβεία.

0: Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Και τώρα αυτό δηλαδή θεωρείτε ότι είναι τρομερό και φοβερό?
1: Ε, δεν είναι.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή
0: είναι.
1: Αν εμείς οι δύο, ας πούμε, κάναμε μια live εκπομπή, ναι, στο YouTube, πώς θα μας βλέπαν? Θα μας βλέπαν 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι.
0: Ναι, αμέ.
1: Τουλάχιστον.
0: Ναι, αλλή μόνο. Τι λέμε τώρα? Άμα βάλουμε μέσα και τον κύριο Γιώργο Ακόπουλο.
1: Βέβαια, 5,5.
0: Έτσι. Κοντά 6. Για πες.
1: Λοιπόν, βγήκαν τα αποτελέσματα. Αυτό το Super Bowl με τον Bad Bunny το έχουμε πει σε 30 εκδοχές. Τον ήθελε ο Τραμπ, δεν τον ήθελε, τη τρελή
0: έχει γίνει. Πολύ έχει γίνει με αυτό φέτος. Για πες.
1: Λοιπόν, δεν πολυπέτυχε το εμπάργκο του Τραμπ.
0: Ναι.
1: Διότι στο διάλειμμα του Super Bowl που βγήκε ο Bad Bunny, πρώτον, live το είδανε 127 εκατομμύρια άνθρωποι.
0: Μάλιστα.
1: Και streaming. Μάλιστα. Σε όλων των ειδών τις πλατφόρμες. Mm-hmm. 4,157 εκατομμύρια άνθρωποι.
0: Είδαν αυτόν τον άνθρωπο.
1: Το διάλειμμα όλο.
0: Μάλιστα.
1: Τη μουσική που τραγούδησε, ναι, με τη Lady Gaga που παντρεύτηκε το ζευγάρι.
0: Ναι.
1: Είναι αντίσταση αυτό, το λέω.
0: Ναι, τώρα το λέμε αυτό γιατί ο πλανητάρχης, ναι, το μποϊκοτάρισε.
1: Α,
0: το,
1: αυτό σου λέω. Έτσι, είναι αντίσταση.
0: Γιατί συμμετείχαν ονόματα και καλλιτέχνες οι οποίοι τον έχουν στην μπούκα, έτσι.
1: Στην μπούκα και όπου βρούνε μικρόφωνο το λένε.
0: Έτσι.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Εδώ είμαστε με τη Βασιλεία Πέτρου. Καλώς το κορίτσι μας για άλλη μια μέρα.
0: Καλώς σας βρίσκω.
1: Για να ακούσουμε τι συνταρακτικά μας φέρνει, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν,
1: πραγματικά είναι κάτι χαστούκια που φέρνει η Βασιλεία.
0: Όχι, αυτό είναι ωραίο, είναι ευχάριστο.
1: Επιτέλους.
0: Το μοναδικό είδος παπαγάλου στον κόσμο που δεν πετά θεωρούνταν κάποτε καταδικασμένο εκφύσεως. Ο κακάπο είναι υπερβολικά βαρύς, υπερβολικά αργός και, για να είμαστε ειλικρινείς, υπερβολικά νόστιμος για να επιβιώσει δίπλα σε θηρευτές και αντιμετωπίζει την αναπαραγωγή με εντελώς χαλαρή, σχεδόν προκλητική διάθεση. Όμως η μοίρα αυτού του νυκτόβιου και μοναχικού ηθαγενή της Νέας Ζηλανδίας τίνει πλέον προς την επιβίωση, χάρη σε μια απίθανη προσπάθεια διατήρησης που κατάφερε μέσα σε 3 δεκαετίες να αυξήσει τον πληθυσμό του από 50 σε περισσότερα από 200 άτομα.
1: Ναι.
0: Φέτος, χάρη σε μια εξαιρετικά πλούσια σοδιά από τα αγαπημένα μούρα του παράξενου παπαγάλου που προκάλεσε σπάνια διάθεση για ζευγάρωμα, όσοι εργάζονται για τη διάσωσή του ελπίζουν σε αριθμό ρεκόρ νεωσών τον Φεβρουάριο, κάτι που θα φέρει τον κακάπο ακόμη πιο κοντά στο να διαψεύσει την μέχρι πρόσφατα βέβαιη καταδίκη του σε εξαφάνιση. Ο κακάπο είναι ένα επιβλητικό πλάσμα που μπορεί να ζήσει 60 έως 80 χρόνια. Όμως η εμφάνισή του είναι αναμφίβολα παράξενη. Τα πουλιά μπορούν να ζυγίζουν πάνω από 3 κιλά. Έχουν πρόσωπο που θυμίζει κουκουβάγια, μουστάκια και φτέρωμα σε μοσαϊκό πράσινων, κίτρινων και μαύρων αποχρώσεων που μιμείται το φιλτραρισμένο φως στο δάπεδο του δάσους. Ένας από τους λόγους που ο πληθυσμός των κακάπο αυξάνεται τόσο αργά είναι ότι η αναπαραγωγή τους είναι, όπως και κάθε τι σε αυτά τα πουλιά, ιδιόρυθμη. Μπορεί να περάσουν χρόνια ή και δεκαετίες ανάμεσα σε επιτυχημένες γένες. Ίσως το μόνο πράγμα πιο παράξενο από τον κακάπο είναι το πόσο μακριά έχουν φτάσει οι Νεοζηλανδοί για να τον σώσουν. Για να τετραπλασιαστεί ο πληθυσμός του τα τελευταία 30 χρόνια, χρειάστηκε η μεταφορά του σε 3 απομακρυσμένα, απαλλαγμένα από θηρευτές νησιά, ανοιχτά των ακτών και η μικροδιαχείριση κάθε ερωτικής περιπέτειας των παπαγάλων. Η κοπιαστική δουλειά για τη διάσωση του είδους μπορεί να φαίνεται ιδιόρυθμη σε όσους την παρακολουθούν απ' έξω, όμως ο παπαγάλος είναι μόνο ένα από τα πολλά ζωηρά και παράξενα πτηνά σε μια χώρα όπου τα πουλιά έχουν τον πρώτο λόγο. Και η είδηση έρχεται από το Euronews.
1: Τι θες τώρα, πες το.
2: Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε να σε λέμε νοστιμούλη.
1: Να σου πω, μισό λεπτό, συγγνώμη, εδώ μιλάει και για αναπαραγωγή, εντάξει. Λοιπόν, και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, παρακαλώ πάρα πολύ να τα κρατήσετε για πάρτι σας. Λοιπόν, Βασιλεία Πέτρου, από την άλλη εβδομάδα θα αρχίσει να μας λες για νέες ταινίες. Οκ, πάμε.

0: Του την είπε κανονικά.
1: Του
0: έτσι.
1: Την είπε κανονικότατα και μπράβο του.
0: Κοίτα, ο Kevin Hart είναι γνωστός έτσι για τα.
1: Για τα σχόλιά του.
0: Για αυτά που πετάει, ας πούμε, και χαλάνε κόσμο. Λοιπόν, ο κύριος Kevin Hart, λοιπόν, τον ξέρουμε, βρέθηκε σε ένα podcast, το Her Daddy.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο podcast,
0: έτσι,
1: πολύ αστείο.
0: Πραγματικά. Και τέλος πάντων κλήθηκε να κάνει χιουμοριστικά σχόλια για διάσημα πρόσωπα, για τον Τάδε, για τον Τάδε κτλ. Όταν το ρώτησαν λοιπόν για τον Τιμωτέ Σαλαμέ.
1: Αμάν αυτό το παιδί.
0: Αναφέρθηκε στη σωματοδομή του προκαλώντας αμηχανία. Τι είπε? Έχει το σώμα Γερμανίδας γυναίκας.
1: Τέλεια, τέλεια τον.
0: Γιατί καλέ, τι έχουν οι Γερμανίδες, μια χαρά είναι.
1: Ναι, είναι σαν τον Τιμωτέ.
0: Η παρουσιάστρια βέβαια, Άλεξ Κούπερ, φάνηκε να αντιδρά αμέσως, έτσι με ένα μήχανο κτλ. Ο άλλος την κοίταξε, άρχισε να γελάει και της λέει: «Οκ, αστείο ήταν». Δεν είναι καθόλου αστείο, σε πληροφορώ. Ο Τιμωτέ Σαλαμέ ο ίδιος έχει μιλήσει ανοιχτά για την κριτική που έχει δεχτεί στο παρελθόν για το σώμα του και μάλιστα αποκάλυψε ότι είχε χάσει ρόλους επειδή δεν τέριαζε στα στερεοτυπικά πρότυπα φυσικής κατάστασης του Χόλιγουντ.
1: Τώρα πέρα από την πλάκα, αυτό είναι μια πραγματικότητα, ναι. Έτσι. Αυτό το παιδί είναι εντελώς έξω από τις νόρμες του Χόλιγουντ.
0: Έτσι, μπράβο. Κρίμα που ο Νόλαν δεν έγραψε την, δεν έκανε την Ιλιάδα και όχι την Οδύσσια.
1: Έλα, ντε, ποιον θα έκανε στην Ιλιάδα?
0: Την ωραία Ελένη.

0: Είσαι στον Αντένες 93 και 6. Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νίνα, νι, και παρήγγυλα. Να νίνα, νι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Antennes FM 93,6.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, συγκεντρωμένοι εδώ.
1: Ναι,
0: μην πει τίποτα άλλο, μην πα παρακάτω.
1: Όχι, δεν θα
0: ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα.
1: Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα και δεν είμαστε και μόνοι μα.
0: Γιατί βλέπει, ο κύριο Γεωργακόπουλο δεν.
1: Ναι, πάω να τον πω, μην είναι. Θέλω να πω ότι είναι μαζί μα ο Κώστα Γεωργακόπουλο, ναι, διεύθυνση παραγωγή και το υπομονετικό κορίτσι μα, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Οκ, λοιπόν, πάμε.

0: Μας είπες για τα πέναλτι. Μας είπες για την οχτάρα του Παναθηναϊκού το 1930.
1: Έτσι.
0: Σήμερα θα μας πεις
1: για τη Γενόπδεη. Σε χάλασα.
0: Τι είναι αυτό?
1: Το 2017,
0: μάλιστα,
1: η Γενόπδεη έβγαλε μια ανακοίνωση.
0: Μάλιστα.
1: Με την οποία συνέχερε ποιον, νομίζεις?
0: Ποιον?
1: Τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι.
1: Γιατί όμως?
0: Γιατί?
1: Γιατί θεώρησε ότι ήταν πολύ σωστό και επικρότησε την απόφαση του τότε Αμερικανού Προέδρου και τώρα βεβαίως, ναι, να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.
0: Μάλιστα.
1: Και διαβεβαίωνε η Γενόπδεη το 2017. Μάλιστα. Ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Την πληρώνουμε.
0: Ναι, συγγνώμη, αλλά τότε,
1: ναι,
0: ο κύκλος εργασιών ήταν κάτω από τα 1 δις.
1: Α, μπράβο.
0: Και τώρα είναι πάνω από τα 8.
1: Τώρα δεν το ξέρουμε.
0: Εντάξει, να τα λέμε και αυτά, παιδιά, γιατί κάποιοι άλλοι λένε άλλα. Για πάμε.
1: Πάμε.

0: Εντάξει, τώρα το παραμύθι έχει παραγίνει έτσι.
1: Τώρα τα έχουμε βάλει με την AI σωστά σήμερα.
0: Έτσι, ναι, γιατί όχι. Για πες.
1: Άκου να δεις. Ο Μόργαν Φρήμαν, πολύ γνωστός ηθοποιός, σε συνέντευξή του στο CBS Morning, μέσα σε όλα τον ρωτήσαν και για τη ρεγδαία εξέλιξη της AI και τη δυνατότητά της να μιμείται πρόσωπα και φωνές, και αυτό και πρόσωπα και φωνές ηθοποιών, και αυτό είναι, έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις στην Αμερική.
0: Όντως, ναι.
1: Και ο άνθρωπος, αντί να πει, ξέρετε, ανησυχώ, έχω αυτό, έχω εκείνο, είπε απλώς τη φράση, έχω βάλει δικηγόρους.
0: Μάλιστα.
1: Διότι ο Κακομοίρης, επειδή έχει τόσο εξαιρετική φωνή και τόσο καλή άρθρωση,
0: και κυρίως έχει συμμετάξει σε πάρα πολλά ντοκιμαντέρ.
1: Ακριβώς. Και τι κάνουμε με την AI? Ακούς με τη φωνή του στο TikTok και στο Instagram,
0: ναι,
1: τι προσευχές χριστιανικές,
0: ναι,
1: τι πολιτικές πολεμικές ανταποκρίσεις, τι, ό,τι μπορείς να φανταστείς, ο χριστιανός ακούγει τη φωνή του χωρίς να το ξέρει καν ο ίδιος.
0: Okay.
1: Και είπε ότι έχουν αναλάβει δράση δικηγόροι του για να το περιορίσει αυτό με τις εταιρείες AI, που δεν είναι και μία στην Αμερική και γενικά στον κόσμο. Και ενώ του είπανε, μα εσείς που έχετε τόσο ωραία φωνή και χαρακτηριστική, τους είπε, να σας πω κάτι, αυτό δεν γεννήθηκα έτσι. Κάτι έκανα για να το καλλιεργήσω.
0: Σωστό.
1: Και σπούδασα και δούλεψα συστηματικά. Δεν θα μου το παίρνει το εμένο καθένας.
0: Μάλιστα.
1: Το αποτέλεσμά μου να καρπούται από εκεί.
0: Το ζήτημα τώρα είναι από πού θα πάρει τις αποζημιώσεις. Δεν ξέρω, αλλά
1: βασικά το φόβο του στέλνει. Δεν θέλει τα λεφτά του.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Σαν σήμερα, στον Αντένες 93,6.
2: Το πρώτο εξπρές τρένο της ιστορίας ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη στις 4 Ιουνίου του 1876 σαν σήμερα και έφτασε στο Σαν Φρανσίσκο σε χρόνο καθόλου εξπρές. 83 ώρες έκανε. Ευτυχώς η τεχνολογία εξελίσσεται και τώρα έχουμε και εξπρές τρένα και εξπρές αεροπλάνα. Αυτά ήρθαν στην Ελλάδα το 1957 σαν σήμερα. Συνέχεια ταξιδεύει με αεροπλάνο ο Bruce Springsteen, που το 1984 σαν σήμερα έβγαλε το νούμερο 1 σε πωλήσεις άλμπουμ της χρονιάς, το Born in the USA.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση

0: με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είσαι εδώ!
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Ωραίος. Α, σε παρακαλώ, πολύ ωραίος και πολύ ωραίοι και αυτοί οι οποίοι αποφάσισαν.
1: Όλο το συστηματάκι
0: και
1: που πήγε ωραία.
0: Δικαίωσαν.
1: Όλο το συστηματάκι.
0: Λοιπόν, πληρώθηκε λέει 330 μισθούς κατά λάθος, έφυγε από τη δουλειά του και το δικαστήριο τον δικαίωσε.
1: 330, ε!
0: Ναι, τώρα έληξε η δικαστική μάχη και βγήκε η απόφαση από το γεγονός το οποίο συνέβη το 2022 στη Χιλή.
1: Ναι.
0: Όπου ένας εργαζόμενος σε εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, παρακαλώ, όχι οτιδήποτε, βρέθηκε ξαφνικά με ένα τεράστιο ποσό στο λογαριασμό όταν η εταιρεία του κατέθεσε κατά λάθος 330 φορές το μισθό του.
1: Τι είπες τώρα?
0: Μάλιστα. Δηλαδή μιλάμε συνολικά για 164.000 ευρώ.
1: Α, δεν έπαιρνε
0: πόσα
1: πολλά.
0: Πόσα έπαιρνε.
1: Στη Χιλή πόσα θα έπαιρνε.
0: Φαντάσου τώρα έτσι, δηλαδή να πέσει τόσα λίγα και ξαφνικά να βρεθούν αυτά τα λεφτά. Και προήλθε λέει από διοικητικό λάθος στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού κατά τη διαδικασία της μισθοδοσίας. Δεν τα επέστρεψε τα λεφτά.
1: Ναι. Έτσι.
0: Και βεβαίως είπε, εγώ παιδιά τώρα από εδώ και πέρα γεια σας. Φαντάσου αυτά τα λεφτά πρέπει να είναι πολύ μεγάλο ποσό.
1: Πολύ μεγάλο ποσό για τη Χιλή.
0: Στη Χιλή, ναι, πραγματικά. Και έτσι διέκοψε και τη σχέση εργασίας. Η υπόθεση λέει οδηγήθηκε τελικά στη δικαιοσύνη. Ωραίοι δικαστές. Σύμφωνα λέει με το σκεπτικό τους, για να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα υπεξαίρεσης θα έπρεπε να υπάρχει συγκεκριμένη νομική υποχρέωση επιστροφής του ποσού ή κάποια ενέργεια εξαπάτησης που δεν
1: τίποτα
0: έγινε.
1: Από τα δύο δεν ήσχε.
0: Παιδιά,
1: ο άνθρωπος απλώς μπήκαν τα λεφτά στο λογαριασμό.
0: Τα βάλατε.
1: Του.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Αθώος ο κατηγορούμενος.
1: Και μπράβο του.
0: Αμέ.
1: Ελπίζω να μην είχε καμιά σύζυγο με το τσέκ μόνο.
0: Θυμάσαι τι λέγαμε τη Δευτέρα.
1: Τι λέγαμε τη Δευτέρα.
0: Που υπέγραψε και τα πήρε. Ναι, οκ. Okay.

0: Λοιπόν, μουσική ενότητα για σήμερα, τραγούδια από ταινίες. Και είπαμε όλη αυτή την εβδομάδα θέλουμε να κοιμηθούμε λίγο σε ένα μήκος και ένα πλάτος που έχει να κάνει και με όλα αυτά τα οποία για άλλη
1: μια φορά στον κόσμο.
0: Και πραγματικά δηλαδή δεν είναι καθόλου. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο το ξέρουμε βεβαίως, αλλά είναι και μέσα από το soundtrack μιας εκπληκτικής αντιπολεμικής ταινίας του Oliver Stone.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Όσοι παιδιά δεν την έχετε δει, αναζητήστε την πραγματικά.
1: Εξαιρετική ταινία.
0: Και είναι το Platoon με τον Charlie Sheen, έτσι. Μαζί του Tom Berenger και Willem Dafoe. Η ταινία βραβεύτηκε με 4 βραβεία Oscar, μεταξύ των οποίων και γι' αυτό της καλύτερης ταινίας. Χαρακτηρίστηκε το 2019 από τη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ως πολιτιστικά, αισθητικά και ιστορικά σημαντική και διαλέχτηκε να είναι στο Εθνικό Μητρό Κινηματογράφου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Κάτι που δεν είναι εύκολο.
0: Έτσι. Μιλάμε πάντα για το Πλατούν του Oliver Stone. Ανάμεσα στα τραγούδια που είναι στο soundtrack είναι και το Hello I Love You.
1: Εντάξει, θα μας στείλεις αυτή την εβδομάδα.
0: Ναι, με τους Doors. Από το άλμπουμ τους Waiting for the Sun του 1968. Πρόσεξε τώρα. Αυτό το τραγούδι το είχαν γράψει οι Doors πριν κάνουν γνωστό στον κόσμο το προφίλ που είχαν, έτσι, το προοδευτικό, το ψαγμένο, το.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν ένα τραγουδάκι που είχαν γράψει και δεν θέλανε να μπει στο άλμπουμ. Η εταιρεία βεβαίως, παρόλα αυτά,
1: τους λέει δεν βάζετε και ένα ρομαντικό τραγουδάκι εκεί να ξέρουμε.
0: Και είναι ένα τραγούδι το οποίο οι Doors οι ίδιοι δεν το γούσταραν ποτέ, παρόλα αυτά έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία, έτσι.
1: Και δεν φαίνεται ότι είναι τραγούδι ερωτικό. Νομίζω ότι είναι η απόλυτη ειρωνία.
0: Οκ. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Ωραία. Αντέξαμε και σήμερα.
1: Μεράκι περνάνε οι μέρες.
0: Έτσι. Και ό,τι είπαμε, παιδιά, το λέμε ξανά. Μεταξύ μας να μένει. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος είναι μαζί σας και σήμερα με το 2 στην τιμή του ενός.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Όσοι μας υπομείνατε και όσες μας υπομείνατε μέχρι αυτή την ώρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γιατί και εμείς υπομονή δεν κάνουμε, τι νομίζεις.
0: Okay. See you tomorrow.
1: Bye.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
5: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
5: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
5: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
5: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
5: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
7: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
6: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
7: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
6: Energon Constructions and Consulting Engineers.
7: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
7: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
8: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2 4670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
9: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.

0: Ομιλώ τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
2: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
3: Αντένες FM 93,6.

Καλημέρα φίλες, φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Προ-Παρασκευή σήμερα, 4ο πρωινό του Ιουνίου. Το καλοκαίρι είναι εδώ, αλλά και με μερικά ψηλόβροχα. Από το Σαββατοκύριακο πάντως λέει σαν Ιούλιο, σαν Αύγουστο, σαν καλοκαίρι κανονικότατο. Όχι ότι δεν τα έχει και το κανονικό καλοκαίρι τα μπουρίνια του και, τις βροχές τις απογευματινές. Λένε ότι σήμερα θα έχουμε μια από αυτές. Εν πάση όμως περιπτώσει, το κοντομάνικο είναι εδώ και εμείς λίγο μετά τις 9 και μέχρι τις 2 το μεσημέρι πάμε παρέιτσα με ψηλά τις κεραίες από τον Αντένες 936, από την Πανέβορ, την εξωτική μας Καλλιθέα. Και για την επικοινωνία μας 86, 40 και 50, τα Facebook, τα Messenger, τα SMS και τα Instagram, τα email. Να πάρουν φωτιά, να γίνει χαμός και σήμερα, πάνω απ' όλα επικοινωνία.

0: Σουρεκάκι δεν βλέπω να ξυπνάει και αρχίζω να ανησυχώ. Λοιπόν, Yusun Dur, 7 Sections. Oh. Ah. Ποιος μας ήρθε, και φωτίστηκε ο σταθμός μας.
1: Καλημέρα.
0: Κυρίες και κύριοι, ένα ζεστό χειροκρότημα παρακαλώ. Έλα.
1: Δεν έκανα και τίποτα, απλώς ξύπνησε και ήρθα.
0: Πολύ αργήσατε, κυρία Έλληνα, σήμερα.
1: Δεν το κατάλαβα ότι ήταν.
0: Τι δεν κατάλαβες, είχες στο μυαλό σου θα γίνει διακοπή ρεύματος.
1: Όχι, όχι, δεν είχα στο μυαλό μου.
0: Α,
1: αυτό
0: θα
1: ξεχάσει.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Δεν κατάλαβα πότε πήγε και 7 η ώρα.
0: Α, και 7.
1: Και 7.
0: Και 7 και 8 και 9.
1: Ναι.
0: Και 10 και 11 θα πάει και 1 και 2. Έχουμε ώρες μπροστά μας.
1: Ήμουν πολύ αραχτή στο καναπέ με τον καφέ μου και δεν κατάλαβα πότε πέρασε.
0: Δηλαδή, περιγραφή Έλενα καναπέ με καφέ.
1: Ναι.
0: Α, μάλιστα.
1: Τι ωραίο, αυτό κάνει το
0: πρωί. Καλό, καλό, καλό. Χαιρετώ, Αργύρι Driver. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα, Έλενα. Καλή προπαρασκευή με υγεία. Βεβαίως, παιδιά. Λες να βρέξει ρε σήμερα.
1: Ο τασέτες μου τα πετά δυσάρεστα με αντάφτα.
0: Ήλιο τώρα έχει έξω, αλλά ξέρω εγώ. Καλημέρα, Έλενα και Χρήστο. Καλή προπαρασκευή με υγεία. Σήμερα τσιμπάει εδώ, λέει, το κρύο. Στο Άργο, ο Γρηγοράκης.
1: Και εδώ με το που άνοιξε τώρα το πρωί η Δαβίδ την πόρτα, είπε: ώρα κρύο.
0: Μπορεί να βρέξει, λέει, γιατί με τσιμπάει μέση, βλέπεις. Το έχει σημάδι ο Γρηγόρης. Άμα τσιμπάει μέση, θα το πάει για βροχή. Τι τράκα έγινε χθες, λέει, και δυσπηλιό για κορισό στο ύψος της Κρεπενής. Α, τα πω.
1: Εκείνο τον δρόμο τον φοβάμαι πάρα πολύ.
0: Είναι ένας δρόμος που και δύσκολος και τρέχεις λίγο παραπάνω γιατί σε ξεγελάει.

0: Καλημέρα από τα μουσκεμένα και πολύ βροχερά Γιάννενα. Βλέπεις τα Γιάννενα?
1: Ναι.
0: Την έδειξε την πόρα εκεί. Γεια σου Κώστα, την καλημέρα μας. Και μαζί μας σήμερα, Ελενάκη, να πάμε και στους χορηγούς μας.
1: Ναι, φυσικά θα πάμε και στους χορηγούς μας. Με σύμπλευση θα ξεκινήσουμε σήμερα.
0: Ω, ναι.
1: Με το πιο σύγχρονο κδίφι στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 2467 084 555.

0: Τι έγινε, Έλενα? Τι έγινε? Η Τσαρούχα είναι φίλη σας? Η Τσαρούχα.
1: Η Τσαρούχα διαιτητής. Όχι, θέλω να πεις.
0: Η Τσαρούχα είναι φίλη σας?
1: Φίλη μας. Με είδες καθόλου χθες όταν έβλεπα το μάτς να είμαι Ολυμπιακός?
0: Όχι, όντως κράτησες μια ουδέτερη στάση.
1: Δεν κράτησα ουδέτερη στάση, ήμουν Παναθηναϊκός ξεκάθαρα χθες.
0: Μια ακόμη σφαγή, παιδιά, στις πλάτες μας. Συντελέστη χθες το βράδυ στο περίφημο Σέφα. Πού θα πάει? Δεν θα έρθετε μες στο ΆΚΑ? Θα έρθετε την Παρασκευή, αύριο Παρασκευή. Καλώς να έρθετε.
1: Εγώ
0: θα σας φάμε και εσάς και την Τσαρούχα μαζί.
1: Πιστεύω θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός, το έχω ξαναπεί έτσι και αλλιώς.
0: Ναι, αλλά δεν είναι. Χθες δεν είναι. Ένα πράγμα εκεί που ήταν το μάτς.
1: Εντάξει, ματσάρα κάνατε. Το γυρίσατε, το κάνετε, το ράνετε, το πήγατε στον πόντο.
0: Βεβαίως, στον πόντο. Προηγηθήκατε. Βεβαίως, βεβαίως. Καλά, δεν υπολογίσαμε την κυρία Τσαρούχα.
1: Άμα δεν ήταν η Τσαρούχα, θα είχατε κερδίσει.
0: Πρώτη διαιτητή, πια βάλανε την Τσαρούχα. Ένα απαραίτητο. Γι' αυτό και εγώ θα πάω να πνίξω το καημό μου, Γέρμας Φάρμ. Το πεντανό στη Μακροπολίου μου, στη Νέα Λευκή, με όλα τα κλεχτάκια το καθημερινό μου τραπέζι. Να ψήσω, να γίνει ντουμά, να γίνει καπνός, έρχεται Σαββατοκύριακο, παιδιά. Να φέρω τα καναντέρ να σβήνουν τις φωτιές στην περιοχή μας. Και να μην ξεχάσω να σας πω ότι λόγω ανακοινήσεως, καλά κάνουμε μια μαγαζάρα. Ήδη δηλαδή πήρατε μια πρώτη γεύση, αλλά δεν τελείωσε ακόμα η ανακαίνιση. Θα χρειαστούμε δύο μερούλες ακόμα, Δευτέρα και Τρίτη. Δευτέρα και Τρίτη, να σημερώσω λοιπόν από τώρα ότι θα είμαστε κλειστά λόγω ανακαινήσεως. Γέρμας Φάρμ ανοιχτά και πάλι την Τετάρτη. Κανονικά βέβαια το Σάββατο, έτσι αύριο και Παρασκευή. Δευτέρα και Τρίτη θα είμαστε κλειστά λόγω της ανακαίνησης. Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη 82-810. Και ακριβώς επειδή θα κάνουμε ανακαίνιση, φροντίστε λίγο και για τα ψώνια σας, Ελληνάκη, έτσι.
1: Σαφώς.
0: Τις ανάγκες της εβδομάδας.
1: Ό,τι θέλουμε για την άλλη εβδομάδα θα τα πάρουμε το Σάββατο. Και ευχαριστούμε που μας το είπες και θα φροντίσουμε γι' αυτό.
0: Και μπράβο σου, Έλενα, και μπράβο σου. Κάτι καλό μας ετοιμάζεις μάλλον για Σαββατοκύριακο. Κατά τα άλλα, σπανούλη στον Άρη,
1: Επίσημα,
0: Επίσημα, ακριβώς, επίσημα.
1: Μάλιστα.
0: Κάνα 2 εκατομμύρια τη χρονιά, καλά είναι.
1: Κοίτα, καλά είναι.
0: Καλά είναι.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι...
0: Τι, πολλές... απέριψε και προτάσεις από την Ευρωλίγκα ο Σπανούλης για να πάει η Άρη, ξέρεις.
1: Εντάξει, είπα, αποφάσεις του καθενός. Έτσι κι αλλιώς... νομίζω ότι όλα αυτά συμβαίνουν για να αφήσουν λίγο ήσυχο τον ποδοσφαιρικό Άρη και να ασχολούνται λίγο οι Αριανοί με τον μπασκετικό. Γιατί ο ποδοσφαιρικός...
0: Κατάλαβα. Ο ποδοσφαιρικός τίποτα.
1: Δεν τραβάει.
0: Κάτσε, νομίζω κάπου είδα ότι πωλείται η ΠΑΕ Άρης.
1: Δεν πωλείται.
0: Δεν πωλείται τελικά.
1: Μάλλον πωλείται, αλλά δεν την παίρνει κανείς.
0: Αμάν, αμάν. Θα έχουμε ένα καυτό καλοκαίρι μπροστά μας, κυρίες και κύριοι. Και... Σαββατοκύριακο θα περάσουμε επίσης καλά. Έχουμε πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Να η Κολοκυθού, να τα ταϊλάκια.
1: Αλλά και από σήμερα δεν πάει πίσω. Ξεκινάει σήμερα, παιδιά,
0: τι?
1: Στο Άργο οριστικό Μπάχα Γκρίς.
0: Μπάχα Γκρίς, πήγα χθες.
1: Θα μας τα πεις, φαντάζομαι.
0: Βεβαίως πήγα χθες.
1: Στην Καστοριά τώρα ξεκινάει Beer Festival σήμερα.
0: Τώρα το μεσημέρι.
1: Δεν ξέρω τι ώρα ξεκινάει. Τι ώρα ξεκινάει? Από μεσημέρι ξεκινάει.
0: Συνήθως 12 η ώρα είναι η εκδήλωση, ξεκινά κάθε μέρα. Δεν ξέρω σήμερα που είναι η πρώτη μέρα, αν θα πάμε απογευματάκι. Οπότε πρέπει να τα συνδυάσουμε όλα, παιδιά.
1: Ναι, καλέ.
0: Λίγο μπιρ, λίγο νταϊλάκι, λίγο Κολοκυθού. Να μην αφήσουμε κανένα φίλο παραπονεμένο. Οκ. Και την άλλη εβδομάδα έχουμε ωραία. Τρανός εκεί στους Μανιάκους.
1: Τι λες, θα πάμε τρανό.
0: Θα έχουμε και προσκλήσει εδώ να δώσουμε στην εκπομπή και αύριο Παρασκευή και την άλλη Παρασκευή.
1: Ωραία. Βεβαίως.
0: Θα σας γεμίσουμε προσκλήσει με τον τρανό. Οπότε μια χαρά, τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά, ποτέ ξανά. Είδαμε και λίγο Δημοτικό Συμβούλιο χθες που θα λέγαμε και με τον κύριο Γρηγοριάδη.
1: Πώς κύλησαν τα πράγματα?
0: Είχαμε λίγο τουρλουμπούκι εκεί στον προϋπολογισμό που σου τα έλεγα και χθες. και λίγο τουρλουμπούκι και στο, πώς το λέγαμε που συζητούσαμε χθες, το Beer Festival. Εντάξει. Και σε κάτι ακόμα, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Το είδες όλο?
0: Το είδα όλο, το είχα να παίζει.
1: Στο background.
0: Στο background. Περπατούσα και άκουγα, κατάλαβες. Τώρα αν,
1: σου δίνει ρυθμό.
0: Αν η διπλανή μου τέλος πάντων παραξενέντα μου, τι ακούει αυτός τώρα εδώ
1: πέρα. Α, δεν έχεις ακουστικά καν.
0: Τι ακουστικά, παιδί μου, έχω εγώ ακουστικά.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ πάλι καλά που έχω τηλέφωνο.
1: Πίστευα ότι.
0: Που λειτουργεί.
1: Πίστευα ότι θα είχες ακουστικά.
0: Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, γεια σου Μένη αγαπημένη. Καλημέρα. Εύχομαι μια όμορφη Πέμπτη με υγεία και αγάπη και εμείς το ίδιο ευχόμαστε για σένα. Μένη μου, την καλημέρα μας. Τα φιλιά μας και μαζί μας πάντα είναι και Γιώργ Θέο.
1: Γιώργ Θέο μαζί μας, ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά, με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει, Γιώργ Θέο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιώργ Θέο Καστοριάς, θέση Παπαστέφα στο Δυσπηλιό. Είμαστε στον κόμμα Μπελοκήπων. Στρίβουμε για Άργος.
0: Αυτός είναι παιδί μου για Μπάχα Κρίς. Μπάχα Κρίς λέμε. Μπάχα Κρίς.
1: 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού στο yorktheokastoriaz.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Δηλαδή, τώρα θυμηθήκατε ότι είναι ένα περαστεκταίο αυτό το διάστημα. Ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς. Βλέπω εδώ διάφοροι Ολυμπιακοί παραδέχονται ότι τελικά είναι φάουλ πάνω στον Φουρνιέ.
0: Τι, μα ο Νάν έχει τα χέρια ψηλά, πώς τον έκανε. Πώς τον έκανε φάουλ.
1: Ευτυχώς το παραδέχονται Ολυμπιακοί.
0: Ακριβώς.
1: Ορίστε, τα καλύτερα ακούστηκαν.
0: Ήταν ένα πιο τίποτε φάουλ. Είναι ένα φάουλ που έκρινε τις δύο επιθέσεις. Καταλαβες. Βέβαια.
1: Αυτό, συμφωνώ. Δεν το είπα εγώ. Λοιπόν.
0: Δεν είναι ένα φάουλ στο πουθενά, χωρίς σημασία κτλ. Καταλαβες. Σε ανύποπτο χρόνο και τόπο.
1: Επειδή εδώ υπάρχει αλληλεγγύη.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα έχεις από τα παιδιά στις Νότες Τεχνολογίας εκεί ψηλά στην Μητροπόλεως. Τα καλύτερα ακουστικά δώρο για τον κύριο Χρήστο, να μην ενοχλεί τους γύρους του. Ορίστε. Σε έφτιαξα πάλι.
0: Μπράβο. Μια και είναι τα παιδιά από τις Νότες. Το εξάρτημα εκεί το βρήκαμε μήπως, παιδιά?
1: Τι εξάρτημα θες?
0: Θέλω και ένα εξάρτημα για το κινητό. Τα πήγα στα παιδιά, τα εξήγησα.
1: Τι εξάρτημα?
0: Ένα εξάρτημα για να τα βάζω, να βάζω το κινητό στο τρίποδα που με έσπασε εκείνο το κομμάτι το...
1: Το σπασες.
0: Το σπάσα λίγο, το έσπασε μόνο, δεν ξέρω ακριβώς.
1: Το ψάχνουν λένε τα παιδιά.
0: Ψάχνουν, μπράβο ρε παιδιά.
1: Θα πάρουμε ένα καινούριο τρίποδο ρε φάδερ, τι να σε κάνουμε.
0: Κάτσε για ένα τέτοιο δάκ.
1: Άμα δεν υπάρχει εξάρτημα.
0: Μα είναι δυνατόν να μην δεν υπάρχει.
1: Να μην τα προσέχεις.
0: Μα εγώ πρόσεχα, αυτό δεν πρόσεχε. Εδώ τρελοκομείο, γεια σου Στέφανε. Εδώ στο... ένα αντρόγινο λέει κάθε στο μπαλκόνι και κάποια στιγμή λέει ο άντρας, σ' αγαπώ και γυναίκα. Τώρα μιλάς εσύ ή μπύρα? Εγώ μιλάω στην πύρα.
1: Εγώ μιλάω στην πύρα.
0: Στην πύρα. Εγώ μιλάω στην πύρα. Γεια σου ρε Στέφανε. Θέλω να σου πούμε και ευχαριστώ για τη φιλοξενία χθες.
1: Παρακαλώ.
0: Είχε απ' όλα η Έλενα παιδιά, έτσι. Είχε απ' όλα να μας δώσει, τίποτα δεν είχε. Και όταν πήγε να μας χεράσει ένα γλυκό, λέει θα φάτε το 1/4, δύο κουταλιές αν θέλετε.
1: Το μισό είπα.
0: Οπότε εγώ τι απάντησα, καταλαβαίνετε.
1: Ότι δεν θέλει καθόλου.
0: Ότι δεν θέλω καθόλου. Αν είναι δηλαδή να μου δώσει μια κουταλιά.
1: Και εγώ στεναχωρήθηκα που δεν έφυγες καθόλου.
0: Αλλά αυτή δεν είναι η φιλοξενία, κυρία μου. Καταλάβες.
1: Δεν είσαι ξένος.
0: Προχωράμε. Και μαζί μας πάντα και σήμερα είναι...
1: Πάμε λίγο και κατασκηνώσεις Κούρα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι να νιώσουμε λίγο καλοκαιράκι. Φύγαμε λοιπόν για κατασκηνώσεις Κούρα, ένα παραμυθένιο χρωματιστό χωριό στη Νέα Φώκια, στη Χαλκιδική, όπου τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές. Γονείς μου αγαπημένοι, μην χάσετε την ευκαιρία να χαρίσετε στο παιδάκι σας το πιο επικό καλοκαίρι της ζωής του, εντελώς δωρεάν μάλιστα, μέσω των ταμείων σας. Για 16η χρονιά η Καστοριά πάει σκούρα και φέτος καταφέραμε το ακατόρθωτο στο μεγαλύτερο γκρουπ που φιλοξενεί η κατασκήνωση. Τέλος τα χωρισμένα διαστήματα, ξεχάστε τις διαφορετικές περιόδους, όλα τα παιδιά της Καστοριάς θα είναι μαζί. 15 ολόκληρες μέρες κατά αποκλειστικότητα και είμαστε το μοναδικό γκρουπ για το οποίο εξασφαλίσαμε 15 μέρες διαμονής. 17 με 31 Αυγούστου λοιπόν οι ημερομηνίες μας, προλάβετε, γιατί όπως ξέρετε οι θέσεις θα εξαφανιστούν. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε τη μοναδική, είναι μία και στον κόσμο άλλη καμία, υπεύθυνη για τον νομό Καστοριάς, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα, στο 6934-93-32-25 και καλό καλοκαίρι.
0: Να χαιρετήσουμε τον κύριο Κουζίνα, τον κύριο Χρήστο Κουζίνα,
1: γεια την
0: καλημέρα
1: Κουζίνα.
0: Μας, στο Ανατολικό Τόξο την καλημέρα μας. Φυτέψαμε πατάτες κύριε Κουζίνα, τι γίνεται εκεί, τι γίνεται εκεί. Πατατάρες ο κύριος Κουζίνας, κυρία Έλενα, πατατάρες, να το ξέρεις.
1: Να το ξέρεις,
0: και φοβερές συσκευασίες και τα πάντα. Λοιπόν,
1: και έτοιμη αυτή την έτοιμη
0: και έτοιμη φυσικά για το τηγάνισμα.
1: Φοβερή.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, προχωράμε και να πάμε λίγο και Γιώργο στα αγγλικά. Ε, τι πιστεύεις? Να πάμε λίγο στον κύριο Σταγκίκα, στον αριθμό 1.
1: Εδώ μου λένε οι Ολυμπιακοί, λάθος κατάλαβες.
0: Α, λάθος κατάλαβες.
1: Τι μου στείλετε, ρε παιδιά.
0: Ρε παιδιά,
1: α,
0: ρε
1: ότι
0: παιδιά,
1: κάνατε
0: τα παίρνετε
1: εσείς
0: πίσω
1: φάουλ...
0: τώρα.
1: Περίμενε, ότι εσείς κάνετε φάουλ στο Φουρνιέ.
0: Ρε παιδιά, αποφασίστε οι Ολυμπιακοί. Καλά, τι θα πει ο Ολυμπιακός τώρα. Δεν κάναμε. Εγώ
1: δεν
0: παραξενεύτηκα
1: κατάλαβα
0: που είπες και εσύ νωρίτερα. Μάλιστα. Μήπως το είπαν ηρωνικά.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Μάλιστα.
1: Anyway.
0: Άρα παραδέχονται ή δεν παραδέχονται?
1: Δεν παραδέχονται.
0: Δεν παραδέχονται.
1: Έχεις δει ποτέ Ολυμπιακό να παραδέχεται?
0: Ποτέ δεν παραδέχομαι, κυρία μου. Δεν πειράζει. Στο Άκα η σειρά. Πάμε. Ας έρθει η τσαρούχα, μα θέλει στο Άκα.
1: Να δει και πώς είναι τα γήπεδα.
0: Όχι, ας έρθει η τσαρούχα. Θέλω να έρθει η τσαρούχα. Ο Άκα. Πολύ θα το... Λοιπόν, πολύ θα το ήθελα. Προχωράμε. Ναι, για πες τα Έλενα, για πες τα ωραία.
1: Να πάμε και ό,τι καίνη, θέλεις να σε πάω.
0: Βεβαίως,
1: φυσικά
0: Γιώργος
1: και θα σε πάω.
0: Είπαμε.
1: Αφού οι προσφορές συνεχίζονται στην ό,τι καίνη στα Αγγλικά, Γιώργος, είναι δυνατόν να μην σε πάω. Και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα. Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε? Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα, μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε μας συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίνει στα Αγγλικά Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461. Α, καλημέρα και στο Ειρηνάκι μας, την καλύτερη μοδίστρα του κόσμου. Που έχω 2 μέρες τώρα, την Ειρήνη τη βλέπω back to back.
0: Μπα, πού τη βλέπεις?
1: Στο μαγαζί.
0: Α, μάλιστα. Και... έχεις τίποτα καμιά παραγγελία, έχεις τίποτα κανένα...
1: Θα σου πω.
0: Φτιάξιμο.
1: Προχθές πήγα ένα φόρεμα δικό μου που νόμιζε ότι ήθελε κόντεμα. Τελικά δεν ήθελε.
0: Αυτό σημαίνει Έλενα.
1: Ή ότι ψήλωσα, ή ότι πάχυνα, ή ότι δεν ήθελε κόντεμα
0: ρίχνεις
1: το φόρεμα.
0: Ρίχνεις ακόμα μποϊρεθυρίο.
1: Μπορεί, δεν ξέρω. Μπορεί βέβαια και να πάχυνα. Μπορεί και να μην ήθελε το φόρεμα κόντεμα και να θυμόμουν λάθος. Χθες πήγα γιατί ήθελα ένα φόρεμα της Νικολέτας κόντεμα.
0: Μάλιστα και ούτε της Νικολέτας ήθελε τελικά.
1: Όχι της Νικολέτας ήθελε.
0: Α, ήθελε. Μάλιστα. Να χαιρετήσω το Ρούλι το Βαλεντίνο. Γεια σας κύριε Ρούλι. Πάλι εδώ μου στέλνει καρδούλες, μου στέλνει καφεδάκια ωραία. Γνωστός Ολυμπιακός και ο κύριος Ρούλης. Λοιπόν, Ελληνάκη, δεν μας είπε χθες τα αποτελέσματα του Πολ.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω καταρχάς ότι ήταν από τα Πολ στα οποία συμμετείχε πάρα πολλοί κόσμος.
0: Είχαμε ρεκόρ συμμετοχών.
1: Δηλαδή,
0: παιδιά,
1: δεν ξέρω γιατί σας απασχολεί και εσάς τόσο πολύ, Μίγα και το κουνούπι.
0: Είχαμε βάλει χθες το Πολ μας, παιδιά. Ποιο είναι το πιο ενοχλητικό έντομο του καλοκαιριού?
1: Λοιπόν,
0: η Μίγα ή το κουνούπι?
1: Καταρχάς,
0: ρεκόρ συμμετοχών και σε ευχαριστούμε.
1: Στέλνει μήνυμα Νικολέτα, η οποία αυτή τη στιγμή είναι μαζί με Βάσια. Γεια σας, κορίτσια.
0: Α, πού είναι τα
1: πάνω
0: κορίτσια?
1: Πάνω που είπα για το φόρεμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ντέρμπι.
0: Ντέρμπι. Μάλιστα.
1: Το πιο ενοχλητικό έντομο του καλοκαιριού Μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον που
0: ψηφίζουν
1: σε
0: ακόμα.
1: Εντάξει, έχει λίγα λεπτά ακόμα. Δηλαδή έχει πέντε λεπτά ακόμα για να ψηφίσετε ακόμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί να ανατραπεί το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Ανακηρύχθηκε με ποσοστό 53%.
0: 53%, όχι, ντέρμπι, πραγματικό.
1: 53-47 πήγε.
0: Πω, πω.
1: Το κουνούπι!
0: Το κουνούπι, παιδιά, με 53%.

0: Να χαιρετήσω τον Μπέρι. Συνεφιασμένες καλημέρες σε όλο τον κόσμο, με υγεία πάνω απ' όλα. Από την παραλία της Χρυσής σήμερα ο Μπέρις.
1: Α, ωραία.
0: Χρυσή, πω πάνω γράμμο, ε. Από τα μέρη πάνω της κυρίας Αντωνίου. Μετά το διάλειμμα θα έχουμε Μαρία Αντωνίου για αεροπλάνα, για αγρότες με μήλα και καταστροφές και για ωραίες επισκέψεις στην Καστοριά που θα έχουμε τις επόμενες μέρες.
1: Επισκέψεις.
0: Βεβαίως. Θες να στα πω από τώρα? Θες να κάψω το θέμα?
1: Όχι.
0: Ε?
1: Όχι, όχι. Δεν θα το ήθελα αυτό.
0: Μπράβο.
1: Κάπως πρέπει να κάνουμε και αναμονή κοινού.

0: Black Black Heart, David Husser, στον επίλογο του πρώτου ημιώρου. John Kappa, την καλημέρα μας. Παναγιώτη Κεφαλάρη, την καλημέρα μας. Καλή Πέμπτη με υγεία, μας εύχεται ο Παναγιώτης. Ιστορικό και πανέμορφο Κεφαλάρη. Κεφαλάριον. Κλείνω με Κτέλ Καστοριάς που έχουμε και ωραίες. Βγήκαν όλες οι εκδρομές του Ιουνίου, παιδιά.
1: Βγήκαν, ναι.
0: Βγήκαν όλες οι εκδρομές του Ιουνίου. Τα πάρουμε με τη σειρά έτσι λίγο για να ενημερωθείτε.
1: Λοιπόν, κάτσε να δω τώρα που τα αποθήκευσα. Ωραία. 21 έκτου η πρώτη μας εκδρομή. Παραλία Κατερίνης.
0: Παραλία Κατερίνης.
1: Με 12 ευρώ το άτομο. 27 έκτου Αμμουδιά Πρεβέζης.
0: Ωραίος.
1: Με 15 ευρώ το άτομο. 28 έκτου Δρέπανο Ιγουμενίτσας με 14 ευρώ το άτομο.
0: Δρέπανο ακούω.
1: Και 28 έκτου την ίδια μέρα επίσης και Παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο. 82-657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82-657 ή 69-45-45-52-55.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9:30 η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 19,4 βαθμούς Κελσίου. Μία προσφορά, Ντάοβιν Παπαβασιλείου.
2: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μία καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Ντάοβιν συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Ντάοβιν. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr. 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955-677-888.
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4, στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
2: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις

0: δικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
1: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
2: εσένα θα ρωτήσουν.
1: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
3: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
1: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
3: Μπες και στο notestechnologias.gr.
1: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
4: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
4: Κι όμως, πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό, τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
4: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
4: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
4: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
6: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
7: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
8: Ο Πολιτιστικός και ο Αθλητικός Σύλλογος Νταϊλάκη σας προσκαλούν στις εκδηλώσεις που διοργανώνουν την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο χώρο της Παιδικής Χαράς στην περιοχή Φούρκα. Παρασκευή 5 Ιουνίου με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα και Σάββατο 6 Ιουνίου με την ορχήστρα Χάλκινες Μελωδίες. Χορηγή των εκδηλώσεων: Green Activity, Υπηρεσίες Κλαδέματος Δέντρων, Ρώμα Πίτσα, Σοκράτης Πέλκας, Σχήμα Λόγου, Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Παπαρίζος Κωνσταντίνος, ΑΙΣ, Μάτια Πριονίδου Ωμικρον Έψιλον, Πρατήριο Άρτου στον Ταϊλάκη, Διαμάντο Δήμητρα, Κομωτήριο Αγγέλα, Λογιστικές και Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Κίμων Μηταλίδης, Περί Υγείας, Ορθοπαιδικά και Ιατρικά Είδη Καραδίμη Μαρία, Your Caitlin, Πλυντήριο Αυτοκινήτων Τσίκος Οδυσσέας, Ανθοπολείο Ευανθία, Υγρά Καύσιμα Πελαγίδης Κολυμπιώτης, Water for You Είδη Υγιεινής, Κινέσεις Personal Γυμναστήριο Φιλιό Θεοδόρου, Ταβέρνα Μαγειρίου Οι Λιχουδιές της Όλγας, Κουφώματα Καραγιανίδης Απόστολος, Αγκρομάρκετ Δεμήρης Θέριος Γεωπόνος, Ο Βασιλιάς της Σούβλας Ψητοπολείο, Ψητοπολείο Το Ψιστήρι, Οτοβιζιόν, Ορεινό Τυρίνε Στορίου Παπαρίζος Βασίλειος, Φροντιστήριο Αγγλικών Μαλέας Βασίλειος, Ξενοδοχείο Ρολογόπουλος Σμαρόπουλος Σιδέρης, Καφέο Βελιστήριο Τσολόπουλος Χριστόδουλος, με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς.
9: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
10: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
11: Μένουμε
2: σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνει εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Χρυσό πεδίο Πέρης βρέθηκε στη Χρυσή. Βεβαίως, κύριε Στέφανε. Χρυσό παιδί. Ο Μάκης πρωτοκορυφαίος από τις Αχανίες Εκτάσεις του Ανατολικού Τόξου, τι μας λέει. Αν δεν θες να μας πεις ποιος θα έρθει, μπορείς απλά να πεις και α, και ου, και δάπνο δου φουκού. Θα καταλάβουμε. Καλημέρα. Δεν έρχεται μόνο αυτός όμως.
1: Μπορείς να πεις κάτι άλλο όμως για να καταλάβετε.
0: Κύριε Μάκη, κύριε Μάκη. Λίγη υπομονή. Ώσπου να πάρω την κυρία Αντωνή.
1: Απασχόλησε τελευταία πάντως.
0: Απασχόλησε τελευταία πρόσωπο. Πάρα πολύ. Ναι, ναι, απασχόλησε πάρα πολύ τελευταία. Την επικαιρότητα.
1: Την επικαιρότητα, μπράβο.
0: Λοιπόν, Χέλενα, πού πάμε?
1: Θέλω να πω περισσότερα, αλλά δεν μπορώ.
0: Όχι, μην πεις ακόμα. Μετά θα πεις.
1: Ναι. Πάμε 3-16.
0: 3-16. Μπορείς να μας πας στην 3-16.
1: Και γιατί να μην μπορώ να σας πάω σε αυτή την καταπληκτική εταιρεία, την οποία γνωρίσαμε πέρυσι, και μια εταιρεία που εμπιστευόμαστε πάρα πολύ, ειδικά για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια στο χρόνο. Η εταιρεία αυτή, η 3-16, ασχολείται με πολύ συγκεκριμένα πράγματα που για όσους σας ενδιαφέρουν είναι πολύ σημαντικά. Με το εξοικονομώ, με φωτοβολταϊκά, με θερμοκήπια, με αντιχαλαζική προστασία όλων των γραμμικών καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε λοιπόν το μέλλον σου σήμερα με την 316, τον Γιώργο Αναστασιάδη και την ομάδα του. Τους βρίσκεται στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη και συγκεκριμένα Κολοκοτρώνη 4Β και στο 6955 677 888.

0: Λοιπόν, προσγειώνεται το αεροπλάνο τώρα τροχιοδρομή, στο οποίο είναι επιβάτης η κυρία Αντωνίου, και σε 5 λεπτάκια, λοιπόν, να τα πούμε, λίγη υπομονή. Έχουμε ωραία πράγματα, συζητάμε σήμερα και συνεχίζουμε ένα θέμα από χθες με τα δρομολόγια των αεροπλάνων για το αεροδρόμιο της Καστοριάς. Και τη συζήτηση που έχει ανοίξει, δεν έχουμε που δεν έχουμε δρομολόγια. Τουλάχιστον αυτά που έχουμε, να τα έχουμε στις σωστές μέρες και στις σωστές ώρες. Υπάρχει κινητικότητα γύρω από αυτό το θέμα τις τελευταίες μέρες και επαφές και του Συνδέσμου Ξενοδόχων και της κυρίας Αντωνίου με τα αρμόδια υπουργεία, αλλά και την συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία.
1: Λοιπόν, να πάω στην Παναργιακάρα, αφού σήμερα είμαστε και πολύ Άργος.
0: Παναργιακάρα, πήγα χθες Άργος και είδα πολλούς Παναργιακούς εκεί.
1: Λοιπόν, ο Παναργιακός λοιπόν ενημερώνει τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου ότι προκυρήσονται εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου.
0: Αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου.
1: 10 το πρωί με 12. Ωραία, τόπος διεξαγωγής, Δημαρχείο Άργους Οριστικού.
0: Μάλιστα.
1: Καλούνται όλα τα μέλη να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία, στηρίζοντας το μέλλον και την πορεία του συλλόγου. Από το Διοικητικό Συμβούλιο, ό,τι θέλετε, ορίστε, ο πρόεδρος λέει εδώ, καλημέρα στον πρόεδρο.
0: Γεια σου, πρόεδρε.
1: Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε για οποιαδήποτε, για τη διαδικασία και την ομάδα, είναι στη διάθεσή μας, μπορούμε να τον ρωτήσουμε.
0: Εγώ πάντως χθες είδα τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Χαρισίου, σε μεγάλη φόρμα.
1: Ναι.
0: Εκεί στον Πάχα, βεβαίως. Είχαμε μια εκτενή συζήτηση για όλα τα τελευταία γεγονότα στον Παναργιακό.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε, να συνεχίσω και να φτάσω και η Φαντίδη, κυρία μου.
1: Ωραία ήταν χθες.
0: Ωραία ήταν χθες.
1: Γιατί δεν λες για αυτά που σας έβγαλα,
0: λοιπόν,
1: από η Φαντίδη.
0: Βγάζει τα τυροπιτάκια και τα υπόλοιπα, την κουτάρα η Έλενα του κυρίου Φαντίδη.
1: Ναι.
0: Και τι λέει η κυρία Έλενα.
1: Με μέτρο.
0: Με μέτρο.
1: Ήμουν μπροστά.
0: Έφαγα ένα.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Τρώω δεύτερο και εκεί ακούγεται η εκοφαντική φωνή της Έλενας.
1: Δεν έβλεπα καν.
0: Υπολόγισες μάλλον.
1: Όχι. Είπα να το πω προηγουμένω.
0: Άριστη η φιλοξενία της κυρίας Έλενας. Άριστη. Με την μπουκιά στο στόμα σ' αφήνει. Μπράβο. Λοιπόν, εσείς κύριε Σκέγγελη που δεν έχετε τέτοια θέματα.
1: Επειδή έρχεσαι στο σπίτι μου ή επειδή βγαίνεις έξω, δεν σταματάς να είσαι άρρωστος. Μάλιστα.
0: Είμαι άρρωστος, Έλενα, έτσι. Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Αφού το παραδέχτηκαν πια και οι άλλοι, όσοι εδώ ήταν.
1: Ναι, έχεις κάποια προβλήματα υγείας.
0: Αυτά ήταν.
1: Τι να πούμε ότι δεν έχεις.
0: Είσαι άρρωστος. Όταν έλεγα εγώ ότι βλέπω στην παραλία να περπατώ και έλεγα από το μυαλό μου μέσα, όλοι αυτοί άρρωστοι θα είναι. Τώρα λοιπόν το έχω νιώσει πραγματικά. Γιατί εγώ εκεί που περπατάω, Έλενα, το απόγευμα, όλοι ακούω μπροστινό, πισινό κτλ. Όλους να λένε για τους γιατρούς. Πήγα και με είπε αυτό, με είπε τ' άλλο.
1: Εμείς που πηγαίνουμε.
0: Λέω, τελικά, όντως, καλά το είχα εγώ στο μυαλό μου. Είμαστε όλοι άρρωστοι.
1: Εμείς που πηγαίνουμε είμαστε άρρωστοι.
0: Εσείς είστε και υπάρχει ένα 6% από ό,τι με έχω μετρήσει, 6% που είναι υγιείς. Πάτε για διατήρηση φόρμας. Καλημέρα όλη μέρα, Χρήστο και Έλληνα. Καλή εκπομπή. Αυτοπεποίθηση, Αυτοπεποίθηση, λέει Βαλβή. Βεβαίως, κυρία Βασιλική μου, βλέπεις. Με γεμίζει η Έλληνα αυτοπεποίθηση. Χαιρετώ τον κύριο Στράτο. Πάω η Φαντίδη λοιπόν και για τα ωραία μας, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, ψωμάκι να πάρω, σαντουιτσάρα να πάρω, φυσικά να πάρω και τις γλυκάρες μου. Να πάρω και τα παγωτά και τα παγωτίνια μου, γιατί είναι καλοκαίρι και πρέπει να δροσιστώ. Είμαι 24 ώρες το 24ωρο, γι' αυτό και όλη η Καστοριά που κλείνει ραντεβού.
1: Ραντεβού στον Εφαντίδη.
0: Μέρα νύχτα, είμαστε και Άργος Μεγάλο Αλεξάνδρα 35, η βάση μας. Καλημέρα και στο αγαπημένο μου χιλιόδεντρο.
1: Έχουμε γενέθλια.
0: Υπάρχουν άνθρωποι, λέει, που σου σπάνε τα πόδια, σου πουλάνε πατερίτσες και σε πείθουν ότι χάρη σε αυτούς περπατάς. Μπράβο, ρε Στράτο, πώς το σκέφτηκες αυτό. Πρώτα σου σπάνε τα πόδια, μετά σου πουλάνε πατερίτσες και σου λένε ότι χάρη σε αυτούς περπατάς κιόλας. Μπράβο σου. Να πάω, ρε Έλενα, να πάω και γενέθλια σήμερα και σαν τα χθεσινά γενέθλια, παιδιά.
1: Εντάξει, ωραία γενέθλια.
0: Και τα σημερινά είναι πολύ ωραία γενέθλια.
1: Ναι, μωρέ, κάτι έχει ωραίο.
0: Λοιπόν, να χαιρετήσω τον άρχοντα του αερίου στην Καστοριά, τον Δημήτρη τον Ήργη.
1: Ναι, γεια σας Δημήτρη.
0: Η Ελένη έχει γενέθλια σήμερα, η Βάσο έχει γενέθλια, ο Πάου Μπέτσκας έχει γενέθλια σήμερα.
1: Ναι, γεια σας Μιχάλη.
0: Ρε Μπέτσκα, Μισελ Καλαφατίδης κυρίες και κύριοι. Όχι, κάτι δεν πρέπει να στείλει ο Μισελ τώρα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Μισό λεπτό.
1: Σίγουρα.
0: Ο Μπέτσκας ακούει. Ακούει ο Μπέτσκας.
1: Σίγουρα.
0: Μπέτσκα site. Λοιπόν, Σάκης. Καλημέρα, Σάκη. Και δεύτερο Σάκης. Και ο Νίκος. Ο Νίκος ο Τζίλας. Και η Ρούλα έχει γενέθλια σήμερα. Και ο Κρις και η Ευγενία και ο Χρήστος.
1: Καλέ, πώς είστε?
0: Α, έχει πολύ πράγμα σήμερα. Και ο φίλος μου από την Αθήνα, ο παοξής μου, το τρελό παοξάκι δίπλα στο Καραϊσκάκι, Γρηγόρης Κίτσος. Happy birthday to you, παιδιά. Να σας χαιρόμαστε, να μεγαλώνετε πάντα με υγεία, όμορφα πράγματα στη ζωή σας. Κάθε μέρα.

0: Justify My Love. Είναι η Μαντόνα. Να πάμε και σε γιορτές σήμερα.
1: Γιατί όχι.
0: Να ρίξω μια ματιά στα ερτολόγια. Σήμερα γιορτάς, λέει, η Μάρθα. Είναι Αγίων Μάρθας και Μαρίας, τα αδελφών του Λαζάρου.
1: 4 Ιουνίου, σωστά.
0: Γιορτάζει η Μάρθα σήμερα,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Γεια σου Μάρθα, την καλημέρα μας και τα χρόνια μας πολλά.
1: Και έχουμε Μάρθες.
0: Πάρα πολλές. Είναι Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών σήμερα. Μπράβο. Πολύ δυνατή μέρα. Οπότε, χρόνια πολλά στη Μάρθα. Και στη γειτονιά μας εδώ στην Καλυθέα, στη Μάρθα, χρόνια πολλά, Να τα επενθυμίζω λίγο και αυτά. Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα είναι...
1: Μαζί μας και σήμερα είναι και το Ανθοπολείο Χλώη. Και με τι θα ξεκινήσω? Θα ξεκινήσω με εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας φυσικά. Και τα παιδιά εκεί στο Ανθοπολείο Χλώη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Οπότε, είτε θέλετε κάτι πιο λιτό, κάτι πιο elegant, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Γενικά, σε τέτοιες στιγμές θέλουμε να απαλλαγούμε από άγχη, οπότε εμπιστευόμαστε ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Έχει έρθει όμως και αυτή η ωραία εποχή που καθόμαστε λίγο σε αυλές και μπαλκόνια. Αλλά πώς καθόμαστε? Άιντε, βγάλαμε ένα τραπεζάκι και γεια σας. Όχι, βέβαια. Πρέπει να στολίσουμε λίγο τις αυλές και τα μπαλκόνια μας, να βάλουμε λίγο ωραία χρώματα και αρώματα, να πάρουμε τα λουλούδια μας εξωτερικού χώρου και τα φυτά μας, να κάνουμε έτσι αυλές και μπαλκόνια πιο τροπικά. Πιο...
0: Έτσι, μπράβο.
1: Να τους δώσουμε, ρε παιδί μου, το κάτι τίστους. Πώς θα καλέσουμε τον κόσμο, την παρέα, να καθίσει στο μπαλκόνι και στην αυλή? Θα βρείτε και πολύ ωραία κεριά από Noble Senses στο Ανθοπολείο Χλώη. Έχουν έρθει και νέες μυρωδιές να μυρίσετε οπωσδήποτε το μπανόφι. Όχι, πες! Δεν είχα αυτά τα μικρά τα κεράκια χθες αναμένα.
0: Πάλι καλά.
1: Και μύριζε
0: πάλι
1: όλο το
0: καλά.
1: Σπίτι.
0: Πάλι
1: σαν
0: καλά.
1: Να ψήνω τυροπιτάκια.
0: Σαν να ψήνω.
1: Όχι τυροπιτάκια. Μπουγατσάκια. Σαν να ψήνετε μπουγάτσα,
0: μπράβο,
1: μύριζε
0: μπράβο,
1: το σπίτι.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Δεν ξέρω τι μυρωδιά ήταν
0: πολύ
1: αυτή.
0: Πολύ ωραίο.
1: Παιδιά, φανταστικά. Και τα, αυτά είναι wax melt.
0: Πολύ δυνατά.
1: Πάρα πολύ ωραία πράγματα θα βρείτε στον Ανθοπολείο Χλώη, στην Αποδήμων Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα μας βρίσκεται και τηλεφωνικά στο 24670-27-365. Παρακαλώ. Πού είναι τα παλιά μας τα καλοκαιρινά σήματα?
0: Θέλεις να βάλω τα καλοκαιρινά σήματα, Ελενάκη?
1: Ναι.
0: Εδώ είπαμε για ένα τραγουδιστό, αλλά...
1: Εμένα μου αρέσουν και τα παλιά. Και
0: θα τα βάλουμε για τα παλιά.
1: Θάλασσα.
0: Σήμερα τα
1: παλιά.
0: Α, θες σαν θάλασσα.
1: Ναι.
0: Α, θέλει θάλασσα. Το κορίτσι θέλει θάλασσα. Και γι' αυτήν όλα τα χάλασσα. Μάλιστα.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Ωραία. So unchain my heart, baby. Set me free. Unchain my heart.
2: Όταν βλέπεις κάποιον να περπατάει, ή άρρωστος είναι ή νεόπλουτος. Εσύ, φίλε Χρήστο, άρρωστος δεν είσαι. Άρα...
0: Είμαι νεόπλουτος.
1: Γιατί είμαι νεόπλουτος?
0: Εγώ είμαι παλιός νεόπλουτος, ρε. Δεν είμαι καινούριος, φρέσκος. Πλάκα μας κάνεις. Λοιπόν, τώρα θα περίμενα εγώ. Προχωράμε. Και πού φτάνουμε, κορίτσι μου?
1: Να φτάσουμε και House of Beauty.
0: Μάλιστα.
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Θέλω να σκεφτείτε κι εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για τις σκουρόχρωμες επιδερμίδες, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία όπως χρειάζονταν τα παλιά laser. Και σας έχω και προσφορά για πολύ λίγες μέρες ακόμα. Προσφορά για μαθήτριες αυτή τη φορά για τα κορίτσια μας τα μικρά να απαλλαχθούν μία και καλή. Πόδια μπικίνι μασχάλες με 120 ευρώ και μισό πόδι μασχάλες γραμμή μπικίνι με 80 ευρώ. Αλλά φυσικά δεν σταματάμε εδώ. Πάμε λίγο και στις περιποιήσεις του προσώπου μας. Μέσω θεραπεία προσώπου, η θεραπεία που κάνω και εγώ για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές, μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς μα εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου επίσης, δερμοαπόξεση, γυαλία φωτεινή επιδερμίδα και ρύθμιση της λιπαρότητας, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last lift για εντυπωσιακό βλέμμα, να σηκώσουμε βλεφαρίδες, μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου του 2026 αλλά και του 2027. Που όσες έχετε ημερομηνία, κλείστε καλύτερα γέρο στο ραντεβού σας, γιατί εξαντλούνται. Και βεβαίως έχουμε και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty. Ζητούσατε κάτι και για σώμα και φυσικά το έκαναν πράξη τα παιδιά εκεί, η Μαρία, η αγαπημένη μας. Καινούριο μηχάνημα λοιπόν V-Power και EMS. Και τι θα κάνει αυτό το μηχάνημα στο σώμα μας? Κάνει σύσφιξη, σμήλευση, κάνει μυϊκή τόνωση. Είναι κατάλληλο για κυλίτσα, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπρατσάκια, για γόνατα. Ό,τι μας απασχολεί λίγο παραπάνω αυτό το διάστημα, ειδικά τώρα που καλοκαιριάζει. Είναι και για το πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα. Κάνει ανόρθωση προσώπου, έχει αντιγυραντικές δράσεις, έχει ενεργοποίηση κολαγόνου. Και τι δεν κάνει, πραγματικά και τι δεν κάνει, και σας έχω και προσφορά γνωριμίας. Έτσι λίγο, για να το χαρούμε το νέο μας μηχάνημα. 5 συνεδρίες με 150 ευρώ και 10 συνεδρίες με 270 ευρώ. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 24670 42368.

0: Mary Castley και την μεγάλη του επιτυχία από τα 80's Together Forever. Ο ήλιος εξακολουθεί πάντως έξω, έτσι.
1: Ελπίζουμε να
0: από θερμοκρασίες καλές τα έχουμε, ανεβαίνει πάρα πολύ. Λέει το Σαββατοκυριακό θα έχει τόσο ζέστη.
1: Τι λες?
0: Σαν να είναι 20 Ιουλίου.
1: Τι λες?
0: Βεβαίως. Οπότε πάμε δυνατά για καλοκαίρι μπροστά μας και μαζί μας πάντα και αυτή την ώρα είναι...
1: Μαζί μας πάντα είναι και Messi Marvels.
0: Πάμε και Messi Marvels.
1: Θα πάμε στα πολύ ωραία μας, θα πάμε στο Messi Marvels και αν θέλετε και εσείς το πιο δημιουργικό πρωινό για το παιδάκι σας. Στο Messi Marvels τα πρωινά γεμίζουν χρώμα, αφρό και υφές. Τα παιδιά λερώνονται, γελάνε και δημιουργούν ελεύθερα. Το πρωινό Messi Play για τα μικρούλια μας, για παιδάκια από 10 μηνών, γίνεται σήμερα, κάθε Πέμπτη, παιδιά, 10.30 με 11.30 και οι θέσεις είναι περιορισμένες. Δοκιμάστε το και σήμερα, πηγαίνετε μια βόλτα, ισχύουν και πακέτα συμμετοχής, μπορείτε να τα δημιουργήσετε όπως τα θέλετε εσείς. Μας βρίσκεται στη Μητροπόλεως, Μητροπόλεως 47 συγκεκριμένα, έχει δώσει πολύ χρώμα στη Μητροπόλεως στο Messi Marvels και μπορείτε να μας καλείτε και στο 24670-24639 για να κλείσετε τη θέση σας πριν συμπληρωθούν τα τμήματα. Messi Marvels, χάος που φέρνει χαμόγελα. We'll be right back.

0: Και μετά το Rick Astley, αγαπημένοι Pet Shop Boys, Always on my mind. Και με αυτό πάμε για διάλειμμα. Πάμε να κλείσουμε πρώτη ώρα. Τι έγινε, το αερόπλανο δεν προσγειώθηκε ακόμα? Αυτά είναι, αυτά είναι. Οπότε με Μαρία Αντωνίου μετά το διάλειμμα των 10, από ό,τι καταλαβαίνω. Πώς δεν έχουμε κάτι τώρα στο ενδιάμεσο. Μαζί μας και στον επίλογο της πρώτης μας ώρας.
1: Μαζί μας είναι και το αγαπημένο μας Αγκίστρι. Θα πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο.
0: Πού ήθελε να πάει ο κύριος Γρηγοριάδης, θες, Έλενα?
1: Βέβαια, Αγκίστρι θέλει να πάει και να μπορεί να περπατάει στην νότια παραλία.
0: Ακριβώς.
1: Να παρκάρει απ' έξω.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Όπως θέλουμε όλοι άλλωστε. Λοιπόν, πάμε στο αγαπημένο μας.
0: Μεγάλη επιτυχία να βρεις έξω από το Αγκίστρι να παρκάρεις.
1: Ναι, δεν έχω βρει ποτέ. Λοιπόν, λίγο παραδίπλα, ναι.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Και λίγο πριν και λίγο μετά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
0: Είναι λίγο μπέρδεμα, ναι.
1: Δεν έχει τύχει ποτέ.
0: Ναι, δεν πειράζει.
1: Δεν έχει τύχει, βέβαια. Λοιπόν, στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι είμαστε και ας βρίσκουμε να παρκάρουμε. Δεν μας πειράζει. Εγώ για το Αγκίστρι περπατάω από όπου θες. Από όπου θες περπατάω για να απολαύσω τα δημιουργικά μας τα πιάτα όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού. Η σεβίτσε που είναι ομό λαβράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούς εσπεριδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες πάντοτε. Τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού όπως και μπαπ τόνου, η σνίτσελ ξυφία. Ή τα καινούργια μας ζυμαρικά πάκερι, που είναι κάπως σαν κανελόνια, φανταστείτε. Τα άλλα μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Είναι όλα πεντανόστιμο, ό,τι και αν επιλέξετε, είναι πεντανόστιμο. Μας βρίσκεται στην Μεγάλου Αλεξάνδρου 101, στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery. Να έρθει στο σπίτι σας όλα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Delivery μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Volt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά, με ένα τηλέφωνο. Στο 29 747 Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.

0: πρόσκληση για την Λιμνοδία, τρίτο πανελλήνιο μουσικό φεστιβάλ Λιμνοδία 19-21 Ιουνίου, Μαυροχώρη Καστοριάς.
1: Α, ναι.
0: Τσεκάρετε το στο ημερολόγιο σας.

0: Να σου πω κι εγώ για μια
1: παρακαλώ,
0: πολύ ωραία
1: παρακαλώ,
0: εκδρομή.
1: Να μου πεις.
0: Για μια πολύ ωραία εκδρομή που ετοιμάζεται και σας το διαβάζω όπως μας το έχουν στείλει
1: ναι,
0: και τα
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Με τη
1: καλημέρα
0: χάρη
1: στον
0: του...
1: κύριο Δημήτρη να πω.
0: Βεβαίως ο κύριος Δημήτρης. Με τη χάρη του Θεού λοιπόν η Ενωμένη Ρωμιοσύνη στην Καστοριά διοργανώνει από 26 έως 31 Ιουλίου εξαήμερη προσκυνηματική εκδρομή στη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη. Ένα μοναδικό διπορικό πίστης και συγκίνησης στα αγιασμένα χώματα της Ρωμιοσύνης με επισκέψεις στο Αϊβαλή, στη Σμύρνη, στην Πέργαμο, στα Πρικυπώνησα, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στην Παναγία των Βλαχερνών, όπου πρωτοψάλθηκε ο ακάθιστος ύμνος. Ελάτε λοιπόν να ζήσουμε μαζί ένα ευλογημένο ταξίδι προσευχής, ιστορίας και ορθόδοξης παράδοσης. Πληροφορίες και συμμετοχές στον κύριο Δημήτρη, όπως είπε και ο Φάδερ, στο 6980 17 71 42 και στο 6985 97 13 69. Αν κάτι δεν προλάβατε από τα τηλέφωνα και σας ενδιαφέρει η εκδρομή αυτή σε πολύ ωραία μέρη, επικοινωνήστε μαζί μας, θα σας τα ξαναδώσουμε και τηλεφωνικά.
1: Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 5 λεπτάκια.
2: Ώρα Αντένες 10.
3: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
0: Ο Αριστοτέλης έλεγε είμαστε ό,τι τρώμε.
3: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
0: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
6: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
8: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές ντουλάπες,
6: στιβαρές πόρτες,
8: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
6: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
8: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
6: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
8: Good Design by Nikou.
6: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974 197878.
8: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
9: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης.
10: Νομίζεις ότι τελείωσε?
11: Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά. Ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
12: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
13: Η Κολοκυνθού γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό τριήμερο παραδοσιακού λεντιού. Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Κλαρίνο ο Βαλάντης Βράκας και στο τραγούδι ο Σπύρος Παπάς.
14: Και χάσα τον άνθρωπο μου και έχω χάσει το μυαλό μου.
13: Σάββατο 6 Ιουνίου διασκεδάζουμε με την ορχήστρα Τα Ειδόνια. Πλαισιώνει το χορευτικό του Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Τυχιού. Κυριακή 7 Ιουνίου στο Κλαρίνο ο Βασίλης Καλκάνης και στο τραγούδι ο Κώστας Καλόγυρος. Συμμετέχει και το εργαστήριο λογογραφίας και παραδοσιακού χορού Όρμος. Κολοκυνθού 2026. Μέγας χορηγός κουφώματα Ντάουβιν Πάπα Βασιλείου.
15: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 2467-043-010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
16: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα Σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα Σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα Σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
13: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
17: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
18: Αντένες FM 93,6.
1: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και εδώ είμαστε δεύτερη ώρα Second Hour. Και μαζί μας και αυτή την ώρα είναι...
0: Είναι και η Energon.
1: Μελέτες κατασκευές, σας παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε για την θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Τα πάντα και για το αέριο από την Energon, από την αρχική αίτηση μέχρι την τελική εγκατάσταση και τον μηχανολογικό εξοπλισμό. Με καινοτόμες επιλογές για απόλυτη οικονομία και με αποκλειστικότητα τους γερμανικούς λέβητες υγραερίου και φυσικού αερίου.
0: Από τη Volt.
1: Από τη Volt, παιδιά, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Ευρώπη σήμερα. Φιλιό του Τονίδου, Μιχάλης Γοσλιόπουλος, 44-104, δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς. Και όπως σας έχουμε προαναγγείλει, πάμε τώρα στην Βουλευτή Καστοριάς, στην κυρία Μαρία Αντωνίου, διότι είναι μια μέρα, Έλληνα, σήμερα που δεν ξέρω από τι να πρωτοξεκινήσω σε αυτή τη συνέντευξη. Κυρία Αντωνίου, καλημέρα.
10: Καλημέρα κύριε Νατσούλ, καλημέρα Έλενα.
0: Καλημέρα κύριε.
10: Καλημέρα στους ακροατές, μόλις έρθω στο Αθήνα.
1: Προσγειώθηκε το αεροπλάνο.
10: Προσγειώθηκε, ναι, μια χαρά, όλα καλά.
1: Λοιπόν, ελπίζω και στην Καστοριά να προσγειώνετε τις κατάλληλες μέρες και ώρες.
10: Πολύ σωστά. Έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια και μαζί με την Ένωση Ξενοδόχων, το Επιμελητήριο και όλους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τροποποιήσουμε, όχι μέσα στο καλοκαίρι, γιατί ξέρετε αυτά τα προγράμματα των κτήσεων ήδη έχουν δρομολογηθεί, έχουν κλειδώσει, ξέρετε, πολιτικά μου κρατήσει.
1: Στον προγραμματισμό της κάθε εταιρείας.
10: Στον προγραμματισμό της, ακριβώς, στον προγραμματισμό. Οπότε είχαμε μια συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα με συνάδελφο βουλευτή από την Κοζάνη και με έτοιμα φυσικά θεωρώ και της περιφέρειας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε πτήσεις που να ευνοούν το τουριστικό προϊόν που αναδεικνύεται όλο το τελευταίο διάστημα της Καστοριάς. Οι ξενοδόχοι και οι φορείς ζητάνε να μπορέσει να γίνει ένας προγραμματισμός πτήσεων που να μπορεί για Σαββατοκύριακο να έρχεται άνετα κάποιος.
1: Ναι, επειγόντως αυτοί οι ξενοδόχοι καίγονται να υπάρχει αεροπλάνο
10: Παρασκευή
1: μεσημεράκι προς απόγευμα και Κυριακή μεσημεράκι προς απόγευμα τουλάχιστον.
10: Αυτή είναι η πρόταση των ξενοδόχων. Αυτήν κατέθεσα και εγώ στον διοικητή της ΑΠΑ και συζητάμε και θα χρησιμοποιούμε σε επαφή και με την εταιρεία και μέσω του διοικητή της ΑΠΑ προκειμένου να καταφέρουμε από Σεπτέμβριο ή όταν γίνει η αλλαγή μετά την καλοκαιρινή περίοδο να γίνει αυτή η αλλαγή.
1: Προς όφελος και της περιοχής μας, φαντάζομαι όμως και της ίδιας εταιρείας, διότι ναι μεν είναι άγονη γραμμή το δρομολόγιο και πληρώνεται κανονικότατα και με μηδέν θέσεις να έχει μέσα.
10: Κοιτάξτε,
1: αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό.
10: Το πιο σημαντικό, γιατί τώρα έχουμε τρεις πτήσεις. Αυτό που ζητήσαμε από το διοικητή της ΑΠΑ, το οποίο φυσικά πρέπει να το προετοιμάσουμε, είναι και την αύξηση των δρομολογίων για την περιοχή μας. Κάτι το οποίο μας είπε ότι αυτό θα συζητηθεί στο 2027. Γιατί νομίζω Σεπτέμβριο του 27 γίνεται η αλλαγή και η εκ νέου επιδότηση του άγωνου δρομολογίου, των άγωνων δρομολογίων.
1: Ο νέος διαγωνισμός, ίσως.
10: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Οπότε είμαστε συντονισμένοι, έχουμε κάνει κάποιες επαφές την προηγούμενη εβδομάδα, συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια τώρα και με την εταιρεία, έτσι ώστε να έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε ως περιοχή. Φυσικά θα ενισχύσετε και από τους υπόλοιπους κοινωνικούς φορείς, φαντάζομαι, το αίτημα αυτό, έτσι ώστε να έχουμε μια αλλαγή των δρομολογίων σε πτήσεις που να μπορούν να βολεύουν το Σαββατοκύριακο που μπορεί η Καστοριά να έχει περισσότερο τουρισμό αυτή την περίοδο. Σε αυτό όμως θέλω να πω ότι σίγουρα στην προσέλκυση των επισκεπτών στην περιοχή μας θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και η ολοκλήρωση του Ε65, κύριε Νατσούλη.
1: Ο οποίος δίνεται στην κυκλοφορία σε ένα μήνα ακριβώς.
10: Περίπου ακριβώς, ένα μήνα ακριβώς. Mm. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το μεγάλο έργο το περιμένουμε πολλά χρόνια μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο διεκδίκησε η χώρα, ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο του COVID. Έχουμε πολλά αποτελέσματα σε διάφορα ζητήματα. Να παραδείγματος χάρη, όλες οι προληπτικές εξετάσεις που κάνουμε, το πρόγραμμα προλαμβάνω, το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου για τις μαστογραφίες, τις δωρεάν μαστογραφίες μέχρι 72 χρονών, για τις καρδιακιακές νόσους, για το επαχυσαρκία. Όλα αυτά λοιπόν είναι θυματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως και το μεγάλο έργο του δρόμου του Ε65, το οποίο ολοκληρώνεται μέσα στον επόμενο μήνα, και νομίζω ότι και αυτό θα προσδώσει μια πολύ πιο άνετη πρόσβαση στην περιοχή μας, κάτι που το οποίο δουλεύουμε όλα τα τελευταία χρόνια. Και βλέπουμε ότι όντως με τα στοιχεία που έχουμε, ότι όντως ανεβαίνει η επισκεψιμότητα, ανεβαίνουν οι κρατήσεις, έχουμε περίπου 150 μέρες το χρόνο. Στόχος είναι να ανέβουμε ακόμα ψηλότερα και μακάρι να η Καστοριά να αποτελέσει τουριστικό προορισμό 365 μέρες το χρόνο. Αυτός είναι που ευχόμαστε
1: και προσπαθούμε. Αυτή είναι η ευχή.
10: Ναι, ακριβώς.
1: Και μακάρι να γίνει και πραγματικότητα.
10: Νομίζω ότι θα έχουμε αποτέλεσμα σε αυτό. Ήδη έχουμε μια καλή πρόθεση. Κάτι όμως το οποίο οφείλω να πω ότι δεν μπορούμε να το δούμε άμεσα και θα το δούμε μετά την αλλαγή, δηλαδή μετά την τουριστική σεζόν την καλοκαιρινή. Από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο νομίζω θα έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο επιδιώκουμε σε σχέση με τις πτήσεις της Καστοριάς.
1: Ωραία. Πάμε τώρα κάτι επί του πιεστηρίου πραγματικά και κυριολεκτικά. Την έβαλε την υπογραφή ο Παπαθανάσης για να δημοπρατηθεί η σχολή των αστιφυλάκων. Το περιμέναμε πάρα πολύ καιρό.
10: Και όχι μόνο, πολύ σωστά. Έχει ενταχθεί με σημερινό δελτίο τύπου του Υπουργείου του Υπουργού Οικονομικών, τον Απριωτή Υπουργού Οικονομικών. Έχουμε πλέον την ένταξη, την χρηματοδότηση, όπως τέλος πάντων αυτό που περιμέναμε, τη σχολή αστιφυλάκων, έτσι ώστε να μπορεί η Περιφέρεια και ο Περιφερειάκης
1: να προχωρήσει άμεσα στη δημοπράτηση.
10: Να προχωρήσει άμεσα στη δημοπράτηση της σχολής, έτσι ώστε να μπορέσει ή δυνατόν να έχουμε τη λειτουργία της σχολής μέσα στις 27. Αυτό είναι δηλαδή επίσης ένας, αν και το προεδρικό διάταγμα προσπαθούσαμε και είχαμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για τη λειτουργία του και το 26. Παρ' όλα αυτά είναι διαδικασίες που εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά δηλαδή περιλαμβάνει το πρόγραμμα αυτό, τη μετάβαση, τη δίκαιη μετάβαση του πυλώνα 3 και αφορά ένα συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του αναπτυξιακού προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της περιφέρειας της Δικής
1: Μακεδονίας. Ναι, και να πούμε ότι ακριβώς αυτό το σχέδιο δεν είναι μόνο η σχολή των αστιφυλάκων, είναι και άλλα πέντε έργα.
10: Ακριβώς, της περιφέρειας και εντάχθηκαν περίπου 13, δεν θυμάμαι πόσα έργα.
1: Για μας είναι 6 συνολικά.
10: Για μας είναι 6, είναι ένα μεγάλο μέρος των έργων αυτού του πυλώνα και θέλω να ευχαριστήσω και μέσα από το ΦΣΟ και τον Περιφερειάρχη για την προσπάθεια που κάνει για την περιφερειακή.
1: Να πω ποια είναι τα 6
10: Πιτροχάδη.
1: Να πω είναι ότι είναι
10: πέρα από τη σχολή αστιφυλάκων.
1: Πέρα από τη σχολή των αστιφυλάκων. Είναι η βελτίωση οδικού τμήματος από Βολικέρας ως τη Μονία των Αγίων Αργύρων.
10: Αγίων, ακριβώς.
1: Η αναβάθμιση φωτισμού υφιστάμενων κόμβων της ΠΕ Καστοριάς. Ο οδοφωτισμός του Δημοτικού Οδείου του Δήμου Νεστορίου. Είναι η βελτίωση και εξοπλισμός των υποδομών και καταστάσεων στο νοσοκομείο και η ψηφιακή πύλη.
10: Έχουμε ένα επίσης μεγάλο έργο, το οποίο έχουμε οριμάσει το προηγούμενο διάστημα και που εντάσσεται τώρα στον πυλώνα 3, περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ. Η ψηφιακή πύλη για την πολιτιστική κληρονομιά της Δυτικής Μακεδονίας που αφορά
1: το έκτο έργο.
10: Ένα μεγάλο μέρος στην περιοχή μας, στην Καστοριά. Η Καστοριά έχει ένα απίστευτο πολιτιστικό απόθυμα το οποίο πρέπει να αναδείξουμε και είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε επιτέλους αυτή την πολύ σημαντική ανακοίνωση έτσι ώστε να προχωρήσουμε όλα αυτά τα σημαντικά έργα που έχει ανάγκη ο τόπος και το οποίο περιμέναμε και συζητούσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα.
1: Εμείς στην πορεία της εκπομπής θα πάρουμε και τις αντιδράσεις από την περιφέρεια για να δούμε από σήμερα που υπάρχει και υπογραφή, σε ποιο διάστημα, ποιο θα είναι το διάστημα εκείνο που θα χρειαστεί η περιφέρεια να κάνει τη δημοπράτηση της σχολής των αστιφυλάκων.
10: Ακριβώς.
1: Προχωράμε.
10: Ακριβώς.
1: Προχωράμε λίγο και πάμε στους μηλοπαραγωγούς μου εδώ, κυρία Αντωνίου.
10: Ακριβώς. Χθες είχα μια ομάδα μηλοπαραγωγών όσον αφορά το φετινό κομμάτι του παγετού. Είχαμε πριν από λίγες μέρες παγετό. Έγινε η αναγγελία. Σίγουρα ο προβληματισμός είναι αν θα είναι εντός κανονισμού ή εκτός κανονισμού πάλι. Καταλαβαίνετε όλα αυτά. Η προσπάθεια που γίνεται έτσι ώστε να αποζημιωθεί η ζημιά που έγινε το 25, μια ζημιά η οποία δεν ήταν σύμφωνα με τους υγειοπόνους του ΕΛΓΑ εντός κανονισμού του ΕΛΓΑ. Από τη χθεσινή συνομιλία με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Λικουρέζο, και σε συνεννόηση γιατί είχε πει και οι προϊσταμένοι του αποζημιώσουν του ΕΛΓΑ Αθήνας, η κυρία Μπελετσιώτη, πάνω στην περιοχή, έτσι ώστε να δούμε και να έχουμε σίγουρα την αποζημίωση μέσω του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Αυτό μετά τη χθεσινή επικοινωνία με τον Ανδρέα Λικουρέζο, τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, μου βεβαιώθηκε ότι θα είναι εντός κανονισμού και θα
1: και είναι κανονικά, θα πάμε στην πληρωμή. Το θέμα είναι τι γίνεται με τις παγωνίες του 25.
10: Με τις παγωνίες του 25 πάμε λοιπόν στην, είμαστε στο τελικό σχέδιο της ΣΚΙΑ, έχουν εξασφαλιστεί τα χρήματα, δεν αφορά όμως, γιατί αν σας πω 45 εκατομμύρια δεν αφορά μόνο τα μήλα της Καστοριάς, αφορά αρκετές καλλιέργειες στην περιοχή, στην Φλόρινα, στην Κοζάνη, στην Ημαθία, στην Πέλα, Κεράτσια και άλλες καλλιέργειες, οι οποίες μαζί με τα μήλα της Καστοριάς εντάχθηκαν σε αυτή την προσπάθεια, έτσι ώστε να αποζημιώσουμε τη ζημιά που είχαμε. Αυτή η γεωπόνη λέγανε ότι είναι σε προανθικό στάδιο, οπότε δεν μπορούσε να καλυφθεί μέσα από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ.
1: Ναι, αλλά προανθικό στάδιο, αλλά είχαμε πάει σε εκτιμήσεις και οι άνθρωποι είχαν πληρώσει και για αυτές τις εκτιμήσεις. Εδώ είναι ένα παράδοξο το οποίο έχει συμβεί.
10: Γιατί όντως και φάνηκε μετά και στο κομμάτι της παραγωγής ότι η ζημιά ήταν μεγάλη. Όντως ήταν σε προανθικό στάδιο, που κάτι που δεν το προβλέπει ο υπάρχοντας κανονισμός. Παρ' όλα αυτά η ζημιά υπήρχε και γι' αυτό μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, έτσι ώστε να έχουμε ένα πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων, να ενισχύσουμε δηλαδή τους παραγωγούς για να μπορέσουν να συνεχίσουν τις καλλιεργίες τους. Νομίζω ότι σε αυτό έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση που παλεύουμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Με συναδέλφους, οφείλω να πω, και από άλλες περιοχές. Έχω πάει με τον κύριο Σταμανίτη, τον πρώην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, και στον κύριο Πετραλιά και στον κύριο Χατζηδάκη και στον κύριο Σκηνά, με άλλους συναδέλφους από τις περιοχές, προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση. Αυτό έχει εξασφαλιστεί. Νομίζω είναι περίπου στα 45 εκατομμύρια. Από εκεί και πέρα η σύνταξη της ΣΚΙΑ, την οποία έχει αναλάβει και μιλάω συνεχώς με τον κύριο Βρωτοψάλη, τον Γενικό Γραμματέα πλέον του Αγροτικής Ανάπτυξης. Εσείς τον ξέρετε τον κύριο Πρωτοψάλτη ως πρώην διοικητή της ΔΥΠΑ.
1: Βέβαια, ναι.
10: Ακριβώς.
1: Τώρα είναι στον αγροτικό τομέα.
10: Πολύ σύντομα, ναι, πολύ σύντομα θα έχουμε την κοινή υπουργική απόφαση με μια προσπάθεια έτσι ώστε να αποζημιώσουμε πραγματικά τη ζημιά, γιατί υπάρχουν δεδομένα που, ας πούμε, κάποιες καλλιεργίες μπορεί να είχαν ζημιά, αλλά είχαν πάρει πολύ καλή τιμή, έτσι ώστε να έχουν, δηλαδή, παραδείγματος χάρη τα κεράς και πέρυσι, να έχουν καλή, από το κομμάτι της παραγωγής να έχουν σημαντικά έσοδα, σε σχέση με τη δικιά μας την περιοχή που τα μήλα δεν είχαμε τα έσοδα ή την παραγωγή που λόγω της του...
1: Θα αναμέναμε. Την παραγωγή που θα αναμέναμε.
10: Ακριβώς.
1: Να ρωτήσω λίγο τώρα... Σε
10: αυτή τη φάση, κύριε Ζούλη, πολύ σύντομα και πιέζοντας συνεχώς, θα έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο θέλουν και οι παραγωγοί μας.
1: Πάμε λίγο γουναράδες, γιατί εδώ έχουμε ήδη και μηνύματα. Αν έχουμε κάποιο νέο από το νέο πακέτο απαγορεύσεων και τα λοιπά της Ευρώπης για τα Sable. Και αν έχουμε και κάποιο νέο για το τρίτο πρόγραμμα, γιατί είμαστε ήδη 4 Ιουνίου. Πότε θα βγει επιτέλους και αυτό?
10: Το πρόγραμμα αυτό έχει ένα μήνα περίπου καθυστέρηση με κάποια αλλαγή που πρότεινε και ο Περιφερειάρχης, γιατί ένα μέρος γύρω στα 3 εκατομμύρια ενισχύθηκε το πρόγραμμα αυτό από την Περιφέρεια. Οπότε ζήτησε ο Περιφερειάρχης να γίνει μια αλλαγή στο πρόγραμμα όσον αφορά τη χρονιά του 23, δηλαδή να μην είναι 24, τότε που ουσιαστικά ξεκίνησε ο πόλεμος, να παρελάβει και όλη την χρονιά. Οπότε στην ΕΚΕ η τροποποίηση αυτή δημιούργησε μια καθυστέρηση, και λογικό, οποιαδήποτε αλλαγή στο αρχικό σχέδιο, σε αυτό που ουσιαστικά βγήκε στη διαβούλευση, κύριε Ναζούλη, καταλαβαίνετε, επιφέρει σημαντικές
1: θέσεις. Άρα πάμε άλλον ένα μήνα πίσω τώρα, καταλαβαίνω, για το τρίτο.
10: Τώρα έχει ολοκληρωθεί, έχει φύγει από την ΕΚΕ, είναι για ένταξη, όπως και το η σχολή στη Φλάκων, για ένταξη να πάρει κωδικό, ένα άριθμο, δηλαδή να γίνει έργο του Υπουργείου Ανάπτυξης, έτσι ώστε να προχωρήσουμε μετέπειτα και στην νομοθετική ρύθμιση που πρέπει να ενταχθεί μέσα στην πρόσκληση, μια νομοθετική ρύθμιση η οποία αφορά το ακατάσχετο και τα φορολόγητα αυτού του ποσού, μια που είναι κρατική ενίσχυση, έτσι ώστε να βγει στον αέρα μέσα στο καλοκαίρι.
1: Μάλιστα.
10: Και επειδή από ό,τι ενημερώθηκα έχουμε από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, έχουν ήδη για πολλές από τις επιχειρήσεις που κατατέθηκαν τα δεδομένα, τα στοιχεία, Απλά δεν έχουμε από τις επιχειρήσεις που δεν είχαν τα σκλήρια, θυμάστε, 80 επιχειρήσεις που είτε για αύξηση ζήρου, είτε για λόγω κωδικών, είτε για κάποια κλάση δεν είχαν ενταχθεί και τώρα θα ενταχθούν στη νέα πρόσκληση και εντάσσονται στη νέα πρόσκληση. Θα έχουμε λοιπόν πολύ πιο σύντομες διαδικασίες όσον αφορά την αξιολόγηση των αιτήσεων.
1: Μάλιστα.
10: Με σκοπό
1: για τα Sable, αν έχουμε για τα Sable επίσης να πούμε μια κουβέντα, κάποιο νέο.
10: Είχαμε μιλήσει με τον Υπουργό Εξωτερικών όσον αφορά αυτό το ζήτημα, το σημαντικό ζήτημα για την περιοχή, που αφορά κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Ρωσία. Δεν ξέρετε, δεν είναι, μερικά πράγματα είναι καλύτερα να τα προλαμβάνεις παρά να τα θεραπεύεις. Παρ' όλα αυτά γίνεται η προσπάθεια από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης και του Υπουργείου Εξωτερικών, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να παραταθεί.
1: Ή να πάμε σε μια εξαίρεση, ή να πάμε σε μια αναβολή.
10: Ακριβώς.
1: Να πω την αλήθεια, μάλλον περισσότερο στην αναβολή είναι η προσπάθεια, γιατί για ακύρωση δεν το βλέπω και πολύ δυνατό σενάριο.
10: Συνεχίζεται. Μακάρι να τα καταφέρουμε.
1: Τώρα, να πούμε μια κουβέντα για τα δύο εμβληματικά έργα της Καστοριάς. Σταμάτησαν τα έργα στην Κλεισούρα, αλλά δεν έχουμε και κανένα απολύτως νέο για το Φράγμα. Τα βλέπετε λίγο αυτά τα ζητήματα
10: φράγμα,
1: που είμαστε?
10: Βεβαίως, κάθε εβδομάδα.
1: Και τι, πού είμαστε?
10: Με το Γενικό Γραμματέα και με το, έχει αναλάβει και το Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο κ. Καλυδάκης. Εκεί ολοκληρώνουμε, νομίζω μέχρι 10 Ιουνίου, μου είπε ο κ. Μιγδάλης, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, την επικαιροποίηση και τις τροποποιήσεις που χρειάζεται η μελέτη, έτσι ώστε να είναι επίκαιρη στα σημερινά δεδομένα, γιατί αυτό το έργο μελετήθηκε πριν 20 χρόνια, καταλαβαίνετε, έχουν αλλάξει πάρα πολλά δεδομένα. Άρα είμαστε ο σύμβολος που έχει αναλάβει την επικαιροποίηση και την τροποποίηση κάποιων δεδομένων, έτσι ώστε να έχουμε τον ακριβή προϋπολογισμό του έργου. Υπολογίζεται γύρω στα 60 με 63 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ ότι μέχρι 10 Ιουνίου θα έχουμε τα τέχη δημοπράτησης, έτσι ώστε να έχουμε και την ένταξη πλέον του έργου στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών, κάτι που καταλαβαίνετε αυτό μας δίνει ακόμα μεγαλύτερη σιγουριά για την υλοποίηση του έργου, γιατί υπάρχει χρηματοδότηση.

0: Θα σας ενημερώσω και για την ένταξη του έργου, έτσι ώστε να ξέρουμε πότε θα πάμε στη δημοπράτηση και πότε θα έχουμε ανάδοχο στο φράγμα ιστορίου.
1: Ναι, γιατί εδώ μιλάμε μια διαδικασία και πάλι από την αρχή. Αυτό θέλω να καταλάβουμε όλοι. Εδώ πάμε στον Εστόριο πια για μια διαδικασία από την αρχή. Εντελώς από την αρχή.
0: Η αλήθεια είναι ότι σε περίπτωση που πηγαίναμε με την επιλογή της Στέρνα με το πτυχίο το διαφορετικό, ναι, πιθανόν θα είχαμε μεγαλύτερα κολλήματα. Όσον αφορά το, γιατί αν σταματούσε το ελεκτικό συνέδριο, καταλαβαίνετε, θα μπαίναμε πάλι σε διαδικασίες ουσιαστικά δικαστηριών, καταλαβαίνετε, και θα είχαμε μια πολύ πιο χρονοβόρα ίσως κατάσταση και μπορεί να το βρίσκαμε και μπροστά μας, γιατί καταλαβαίνετε, ο προϋπολογισμός, ο υπόλοιπος προϋπολογισμός για το έργο από εκείνη τη δημοκράτηση ήταν περίπου 20-25 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι πάλι μπορούν να κολλούσε. Νομίζω ότι με αυτή την επιλογή, κάθε εμπόδιο που λένε σε καλό, κύριε Νατζούλη, με αυτή την επιλογή και με την επικαιροποίηση θα έχουμε και ενδιαφέρον, από ό,τι με ενημερώνει η υπηρεσιακή του Υπουργείου, υπάρχει ενδιαφέρον από ανθρώπους για να αναλάβουν αυτό, από εταιρείες τέλος πάντων, για να αναλάβουν αυτό το έργο. Είδαμε ότι όταν ένα έργο γίνεται με... όπως έγινε το αρδευτικό του φράγματος της Γέρμας, που ένα έργο το οποίο υπογράψαμε σύμβαση 24 Ιουλίου από ό,τι θυμάμαι του 24, και χθες και προχθές πριν από 10 μέρες παραδόθηκε σε 2 χρόνια το αρδευτικό, ένα έργο περίπου προϋπολογισμού 4 εκατομμύρια και κάτι, πολύ γρήγορα, και αποδόθηκε στον κόσμο στο αρδευτικό δίκτυο της Γέρμας. Και επίσης προσπαθούμε να περάσουμε και τον ανακεφαλωτικό πίνακα μαζί με το αίτημα της περιοχής, έτσι ώστε να γίνουν και οι αγροτικές οδοποιίες γύρω-γύρω, ό,τι χρειάζεται δηλαδή για την ολοκλήρωση ενός επίσημα αντικού έργου για την περιοχή, το οποίο παραδόθηκε στο...
1: Πολύ πρόσφατα, πολύ πρόσφατα.
0: Ναι, ακριβώς, πολύ πρόσφατα. Πριν... Εδώ, δηλαδή, μερικά πράγματα όταν είναι πιο επικαιροποιημένα, πιο μελετημένα με τα σύγχρονα δεδομένα και με προϋπολογισμούς που ανταποκρίνονται στις σημερινές συνθήκες, κύριε Νατσούλη, γιατί ο προϋπολογισμός που είχε προβλεφθεί για το φράγμα Νεστορίου έχει γίνει πριν 25 χρόνια. Καταλαβαίνετε, καμία σχέση οι τιμές από το σίδερο, από τα χωματουργικά εκείνης της περίοδου σε σχέση με την επικαιροποίηση των τιμών που κάνουμε τώρα με στην παρούσα φάση για το φράγμα Νεστορίου.
1: Αυτό είναι δεδομένο, λοιπόν, αλλά γι' αυτό υπάρχουν και οι αναθεωρήσεις, έτσι δεν είναι? Κάτι...
0: Το βλέπουμε στις αναθεωρήσεις, ναι. Γι' αυτό βλέπουμε και τι γίνεται και με το κομμάτι που, όπως αναφέρεται, στο έργο της κλεισούρας με τις αναθεωρήσεις. Φτάνουμε να είναι σε διπλάσια προϋπολογισμό. Καταλαβαίνετε ότι...
1: Θα ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια, ναι, από ό,τι καταλαβαίνω, η κλεισούρα.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Έτσι δίνουν τα πράγματα.
0: Λοιπόν, ότι νομίζω ότι όσον αφορά το πράγμα, το φέρνω σαν παράδειγμα, γιατί όσον αφορά το πράγμα ιστορίο, νομίζω ότι τελικά κάθε εμπόδιο είναι σε καλό και θα έχουμε πολύ πιο σύντομα και εργολάβο, και νομίζω θα είναι και η κατασκευή του πολύ πιο σύντομη.
1: Μακάρι,
0: του έργου,
1: μακάρι, μακάρι. Τώρα, πριν περάσουμε λίγο και στις επισκέψεις, δεν μιλάμε για μία επισκέψη, μιλάμε για τουλάχιστον 2 επισκέψεις στελεχών το επόμενο διάστημα στην Καστοριά. Μια ερώτηση από τους ακροατές μας, επανέρχονται για το θέμα των αποζημιώσεων. Αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι τώρα είναι στη διαδικασία των αραιωμάτων και πρέπει να κάνουν το οικονομικό τους κουμάντο, τον προϋπολογισμό τους. Έχουμε χρονοδιάγραμμα αποζημιώσεων?
0: Το πρόγραμμα, ένα είναι το κομμάτι των αποζημιώσεων του φετινού παγητού που προβλέπεται, ναι, από τη στιγμή που γίνανε οι εκτιμήσεις, ήρθαν οι γεωπόνοι, έχει έρθει η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου. Αυτό πάει by the book, δηλαδή μόλις ολοκληρωθούν, σταλούν τα πορίσματα στον εργάτη στην Αθήνα, μπαίνει στη διαδικασία των πληρωμών κανονικά. Όσον αφορά τη ζημιά του 25, είμαστε στην έκδοση οικίας, έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση. Δεν μπορώ να σας πω συγκεκριμένο, αν δεν έχω από το Γενικό Γραμματέα πότε θα ολοκληρωθεί και από πότε θα βγει ΦΕΚ, έτσι ώστε να πάει για να γίνει η πιστοποίηση μέσω της ΑΔΕ αυτό το διάστημα. Ευελπιστώ, πιστεύω μετά το Σεπτέμβριο, κύριε.
1: Μετά το Σεπτέμβριο.
0: Το Σεπτέμβριο, δηλαδή, έτσι πως τα βλέπω. Δεν μπορώ να σας πω σίγουρα όμως, μην πάρω κάτι. Κατ' εκτίμηση δικιά μου, σύμφωνα με τα δεδομένα.
1: Πάμε για φθινόπωρο. Πάμε για φθινόπωρο.
0: Γιατί μέχρι να βγει εκεί να δημοσιευτεί σε ΦΕΚ, να σταλεί στην ΑΔΕ, μπορεί να το έχουμε και πολύ πιο σύντομα. Τρέχουμε. Αυτή είναι η ευθύνη. Διεκδικούμε.

0: ζητάμε, έτσι ώστε να γίνει όσο πιο σύντομα γίνεται. Απλά είναι μια διαδικασία, επειδή ξέρω από το προηγούμενο ad hoc πρόγραμμα που βγάλαμε για τη ζημιά του 23, τη διαδικασία, την εξεύρεση πόρων, τις αποζημιώσεις, την κοινή υπουργική που χρειάζεται από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τη δημοσίευση σε ΦΕΚ και μετά αποστολή στην ΑΔΕ, προκειμένου να γίνει η ΑΔΕ να κάνει την πιστοποίηση των αφημί και τα λοιπά, προκειμένου για να μπούμε σε κομμάτι μετά αποζημιώσεων.
1: Τώρα πάμε λίγο στις δύο επισκέψεις που θα έχουμε το επόμενο διάστημα, που κάθε μία από αυτές τις δύο έχει το δικό της ενδιαφέρον. Ας ξεκινήσουμε χρονικά. Τη Δευτέρα στη Καστοριά ο Αδωνής.
0: Ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τη Δευτέρα θα έρθει στη Καστοριά ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Για ποιο λόγο, τι θα κάνει εδώ ο Άδωνης?
0: Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν υλοποιηθεί πάρα πολλά έργα σε όλη την Ελλάδα, σε νοσοκομεία και σε δομές υγείας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα καταλαβαίνετε ότι
1: έχει ανακοινιστεί πλήρως το Κέντρο Υγείας Άργους, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Σημαντικά έργα λοιπόν που εντάχθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης, δημοπρατήθηκαν και υλοποιήθηκαν από το Υπουργείο, είναι το νοσοκομείο της Καστοριάς και τα ΤΕΠ της Καστοριάς, όλη η ανακαίνιση που έχει γίνει, ναι, στο νοσοκομείο της Καστοριάς, όπως επίσης και το Κέντρο Υγείας του Άργους Οριστικού, που έχει πλήρως ανακαινιστεί. Επίσης έχουμε ανακαινιστεί.
1: Ουσιαστικά θα έρθει για εγγένεια εδώ ο κύριος Γεωργιάδης των δύο αυτών δομών.
0: Και φυσικά να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι θα έχουμε και μια εκδήλωση με τη ΔΕΠ, από το κόμμα, στις 8.30 ώρα στο Έσπερος. Και επίσης, ναι.
1: Είναι κομματική εκδήλωση, είναι και για κομματική εκδήλωση.
0: Είναι βεβαίως και για κομματική εκδήλωση, εν όψη, καταλαβαίνετε, πλησιάζουμε, είμαστε στον τελευταίο χρόνο των εκλογών, οπότε καλό θα είναι και μέσω από τη ραδιοφωνική συχνότητα, κύριε Νατσούλη, από τη δική σας, να ενημερώσουμε ότι Δευτέρα 8.30 ώρα τους περιμένουμε όλους.
1: Δευτέρα 8.30 ώρα στο Έσπερος.
0: Στο Έσπερος για την εκδήλωση με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Είχε ακουστεί και από τον κύριο Γκόγκα και από τους κλεισουριώτες ότι όταν θα έρθει εδώ ο Άδωνης θα εγγενιάσει την πλατεία της κλεισούρας. Δεν ξέρω, υπάρχει τέτοιο προγραμματισμό.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει ο χρόνος από τον Υπουργό, γιατί έχει ανά την Ελλάδα πάρα πολλές καλέσματα για κομματικές εκδηλώσεις. Και για αυτό δεν ξέρω αν θα το προλάβει.
1: Ωραία. Εμείς θα το προλάβουμε λίγο εδώ τη Δευτέρα να τον έχουμε στην εκπομπή μας.
0: Νομίζω ότι τη Δευτέρα το πρωί εγκαινιάζει στην εκλογική του περιφέρεια δύο νοσοκομεία.
1: Ναι.
0: Οπότε θα είναι καθοδόν και θα φτάσει.
1: Καθοδόν μας βολεύει. Καθοδόν μας βολεύει. Ωραία.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Τώρα, δεν είναι όμως η μοναδική επίσκεψη. Επαναλαμβάνω, Δευτέρα, Άδωνης Γεωργιάδης στην Καστοριά. Όμως, έρχεται και η γιορτή του πατέρα.
0: Ακριβώς.
1: Και εδώ έρχεται ένα πολύ μεγάλο. Ένα όνομα, θα έλεγα, μεγάλη έκπληξη που είναι καλεσμένο σας.
0: Πάντα συνήθως κάναμε όλες και πολιτικά και εγώ πολλές φορές τη γιορτή της μάνας, έχω εκδηλώσει για τη γιορτή της μάνας. Και όμως 21 Ιουνίου είναι
1: η γιορτή του πατέρα.
0: Και πρέπει κάποια στιγμή. Έτσι αποφάσισα να κάνω μια εκδήλωση, ένα καφέ, να καλέσω τον κόσμο, να μιλήσουμε για αυτό το ζήτημα, την συμβολή πλέον του πατέρα στην οικογένεια.
1: Αλλά με το πρόσωπο που έχετε καλέσει δεν θα μιλήσουμε μόνο για τον πατέρα, και για πολλά άλλα πράγματα.
0: Και για πολλά άλλα πράγματα. Και θα έχω την χαρά να επισκεφθεί την Καστοριά ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο γνωστός επίσης σε πάρα πολύ κόσμο.
1: Ο Γρηγόρης Δημητριάδης θα μας μιλήσει και για το ΆΚΑ και για άλλα πράγματα.
0: Για πολλά πράγματα.
1: Είναι ο ανιψιός του Πρωθυπουργού, να υπενθυμίσουμε.
0: Ακριβώς.
1: Ο οποίος απασχόλησε πολύ πρόσφατα την επικαιρότητα και με το επεισόδιο που έγινε με Βαγγέλη Μαρινάκη στο ΟΑΚΑ, στο Final Four.
0: Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, οφείλω να πω ότι στην τετραετία της διακυβέρνησης ως παρά το πρωθυπουργό γενικό γραμματέας.
1: Είναι ένα πρόσωπο που συγκεντρώνει, ξέρετε, πάρα πολλά βλέμματα, πειρά, σχόλια.
0: Δεν περνάει παρατήρητο.
1: Με τίποτα. Άρα λοιπόν, ήταν επιλογή σας, είναι προσωπική επιλογή της κυρίας Αντωνίου, να καλέσει τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη, τον ανιψιό του Πρωθυπουργού, στην εκδήλωση για τη γιορτή του πατέρα.
0: Πατέρα. Ακριβώς, ακριβώς.
1: Λοιπόν, θα έχει ενδιαφέρον να τον δούμε και τον κύριο Δημητριάδη από κοντά.
0: Ωραία, 21 λοιπόν του μηνός που είναι η γιορτή του Παρατέρα.
1: 21 Ιουνίου.
0: Ιουνίου, ναι. Μια εκδήλωση έτσι ώστε να μπορέσει.
1: Είναι Κυριακή.
0: Θα καλέσω, είναι Κυριακή, μετά την εκκλησία. Θα έρθουμε με ένα κάλεσμα στον κόσμο για να μιλήσουμε για αυτό το σημαντικό ζήτημα, τη γιορτή, και να γιορτάσουμε τον Πατέρα. Κάτι που σας λέω, νομίζω ότι δεν έχει ξαναγίνει και έχει ενδιαφέρον να το δούμε. Θα δούμε αν θα έχουμε και άλλους προσκεκλημένους. Σίγουρα θα τοποθετηθούν πατέρες σε αυτή την εκδήλωση και θα κάνουμε αναφορά ειδική και με φυσικά καλεσμένο μας, το καλεσμένο τον Γρηγόρη Δημητριάδη.
1: Θα έχει και...
0: Είναι και αυτός πατέρας.
1: Σίγουρα είναι και δεν ξέρω αν και αυτή η επίσκεψη θα έχει και αυτή και κάποιον πολιτικό κομματικό χαρακτήρα ή κάποιες κομματικές συναντήσεις.
0: Βεβαίως, θα έχει.
1: Πέρα από τα υπόλοιπα.
0: Βεβαίως, θα έχει κομματικές συναντήσεις.
1: Το είπατε και μόνοι σας, είμαστε σε εκλογική χρονιά, κακά τα ψέματα, κύριε Αντωνίου. Ο Πρωθυπουργός σας είπε προχθές να υδρώνετε τη φανέλα. Αισθάνεστε ότι την υδρώνετε τη φανέλα σας, κύριε Αντωνίου?
0: Κοιτάξτε να δείτε.
1: Γιατί το απίφθινε σε όλους σας.
0: Δεν θα το πω εγώ, αυτό θα το κρίνουν νομίζω οι πολίτες. Εγώ κάνω και μέσα από την εμπειρία και μέσα από τις υπερπροσπάθειες, έτσι ώστε όλα τα ζητήματα που απασχολούν την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς να τα επικοινωνώ και να τα φτάνω και να διεκδικώ για την περιοχή μου. Σίγουρα, μακάρι να... ακόμα περισσότερα, έχουμε πολλά ακόμα να δώσουμε στην περιοχή. Η περιοχή μας λόγω της Βούνας υπήρξε μια τεράστια άνθηση όλα τα προηγούμενα χρόνια από το ειδικό αυτό προϊόν. Βλέπουμε όμως ότι με τις γεωπολιτικές καταστάσεις και τον πόλεμο που τότε όταν ξεκίνησε ο πόλεμος θεωρήσαμε ότι θα λήξει σε 2 μήνες και βλέπετε ότι ακόμα δεν έχουμε μπει σε μια ειρηνευτική περίοδο αυτής της κατάστασης. Όσο δε μάλλον όταν ξεκινά και μια νέα σύραξη στη Μέση Ανατολή, δημιουργεί τεράστια ζητήματα σε παγκόσμιο επίπεδο, με μεγάλη ενεργειακό σοκ σε όλες τις χώρες, με όλα αυτά που γίνονται και σε εμάς ακόμα περισσότερο όταν έχουμε την απαγόρευση του προϊόντος της Καστοριάς προς τη Ρωσία, που ήταν μια από τις βασικές εξαγωγικές χώρες της Καστοριάς. Γίνεται προσπάθεια και με τα προγράμματα τα οποία λειτουργούμε και με τα προγράμματα τους εργαζόμενους για τις αναστολές. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και γίνεται και μια τεράστια προσπάθεια έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε πράγματα τα οποία είχαμε αφήσει ίσως κατά καιρούς, όπως είναι την ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος της περιοχής μας. Βλέπω ότι οι επισκέπτες που έρχονται στην Καστοριά μένουν ενθουσιασμένοι, όλοι δηλαδή που να μιλώ εδώ στην Αθήνα μου λένε «Α, έχω πάει, είναι πανέμορφο, θα ξαναπάω», είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι η mouth-to-mouth διαφήμιση και θεωρώ ότι και με την ολοκλήρωση του 65 και με την αλλαγή των πτήσεων θα ενισχυθεί αυτό το κομμάτι, όπως και στο πολιτιστικό απόθεμα που βλέπουμε ότι γίνονται πάρα πολλά έργα το τελευταίο διάστημα από το Υπουργείο Πολιτισμού, από την κυρία Μεντώνη, όπως η Τσούκα που παραδόθηκε, όπως είναι η Μαυρότσα που βλέπω να αποκαλύψει ένας νέος ναός από κάτω και πολλά άλλα έργα.
1: Και φαντάζομαι ότι στη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα θα είναι πράγματα που θα τα επενθυμίζετε συνεχώς σαν το έργο αυτής της τετραετίας.
0: Ακριβώς.
1: Ετοιμάζεστε πάντως, αυτό έχει σημασία. Ετοιμάζεστε σαν για τις νέες εκλογές, για τη νέα σας μάχη.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, πρέπει να ιδρώνουμε τη φανέλα. Αυτή είναι η εντολή του Πρωθυπουργού μας.
1: Ακριβώς, γι' αυτό το ρωτάω.
0: Και αυτό κάνουμε. Και τώρα σε λίγο θα σας πω ότι θα πάω στο Υπουργείο Προστασίας του Κλιματικής Αλλαγής, στον νέο Υπουργό, τον κύριο Τουρνά, τον οποίο δεν επισκέφθηκα με την ανάληψη των καθηκόντων του, έτσι ώστε να δούμε και το κομμάτι της πυροσβεστικής, που εν ώψη καλοκαιριού, γιατί πέρυσι είχαμε κάποια ζητήματα με τις φωτιές, να είμαστε πιο καλά και προετοιμασμένοι και ό,τι χρειάζονται οι τοπικές υπηρεσίες εκεί, έτσι ώστε να είναι σε επαγρύπνηση και να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Άρα λοιπόν,
1: καταλαβαίνω ότι αρχίσατε τον αγώνα, κύριε Αντώνιο. Καταλαβαίνω ότι αρχίσατε ήδη τον αγώνα.
0: Κύριε Νατσούλη, δεν το σταμάτησα ποτέ.
1: Και δεν το σταματήστε και ποτέ, λογικά. Λογικό και αυτό. Βέβαια, βλέπετε και ανθρώπους που θέλουν να είναι συνυποψήφοι σας. Έτσι, υπάρχει μια κινητικότητα και σε αυτό το κομμάτι. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
0: Στις δημοκρατίες πάντα υπάρχουν και άλλες επιλογές. Ναι. Φυσικά δεν είμαστε πάντα αρεστοί σε όλους. Βέβαια υπάρχουν και συνυποψήφοι, υπάρχουν και άλλες καινούργια κόμματα που βλέπουμε.
1: Καινούργια κόμματα, βέβαια.
0: Ακριβώς, τα οποία δεν τα είχαμε τις προηγούμενες εκλογές. Όλα αυτά είναι δεδομένα που θα συνυπολογιστούν και... και θα κρυθούμε όλοι στο νήμα και στο τέλος με τις εκλογές και με την κάλπη, κύριε Ανατολή.
1: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Νομίζω ότι ήταν αρκετά σημαντικά τα σημερινά.
0: Ευχαριστώ και χαιρετισμούς πολύ στην Έλενα, την αγαπημένη μου εκεί Έλενα.
2: Γεια κύριε Αντωνίου.
0: Τι κάνετε,
2: κύριε. Σας ακούω τόση ώρα με προσοχή.
1: Και μας στέλνει και τις ερωτήσεις και το κοινό.
0: Να πούμε και δύο επίσης πολύ σημαντικές. Χθες ήμασταν στη συνέντευξη τύπου από μια πολύ σημαντική διοργάνωση.
1: Στον Πάχα. Μαζί ήμασταν.
0: Τον Πάχα, ακριβώς. Και κάτι που δεν σας έδωσα. Από προχθές το βράδυ με την συνάντηση που είχαμε τον Υπουργό Εσωτερικών, έχουμε και ένα ακόμα έργο για το Δήμο Άργους Οριστικού, το οποίο ακόμα δεν το έχω επικοινωνήσει, αλλά αφορά μια σημαντική χρηματοδότηση που αφορά την εξαγορά ποσοστού συνειδιοξησίας 66,67% του διαδικτύου ακινήτου του αρχοντικού ζάκου στο Άργος Οριστικό,
1: συνολική
0: έκταση 1500 τετραγωνικά, ένα πάγιο αίτημα του Δήμου εκεί της περιοχής, το οποίο αποτελεί ένα κτίριο ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και ιστορικής αξίας. Η απόκτηση της πλήρους κυριότητας από το Δήμο είναι μια αναγκαία προϋπόθεση για να διασφαλιστεί και η προστασία του μνημείου και η ορίμανση της μελλοντικής πράξης αποκατάστασης και επανάστασης του για πολιτιστικούς. Αφορά λοιπόν μια χρηματοδότηση 291.000 ευρώ και το οποίο από ενημέρωση που και συνομιλία από τον Υπουργό Εσωτερικών μου είπε ότι θα το προχωρήσει και πολύ σύντομα θα έχουμε και αυτό το σημαντικό έργο και για το Δήμο του Άργους Οριστικού. Και να πω επίσης ότι χθες είχαμε τη συνέντευξη τύπου για τη διοργάνωση, αυτή την παγκόσμια διοργάνωση του Ράλι, του Μπάγια του 2026, που επίσης είναι με ένα πολύ σημαντικό γεγονός στην περιοχή μας, όλες οι διαδρομές, έτσι ώστε να... και επειδή είναι μια διοργάνωση που είναι στο παγκόσμιο καλεντάρι της ΦΙΑ, της παγκόσμιας τέλος πάντων διοργάνωσης αγώνων μηχανοκίνητου αθλητισμού, καταλαβαίνετε οι εικόνες της περιοχής μας να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και αυτό, όπως και πολύ σημαντικό θα έλεγα, είναι και το κομμάτι το πρώτο φεστιβάλ που θα γίνει αυτές τις μέρες μπίρας από το Δήμο Καστοριάς. Όλα αυτά λοιπόν νομίζω ότι συμβάλλουν στο να δημιουργήσουμε ένα θετικό αποτύπωμα στο κομμάτι το οποίο θέλουμε να πετύχουμε, την αύξηση του τουριστικού μας προϊόντος.
1: Υπάρχει ένα αίτημα, κλείνοντας έτσι, από την Αυγή για τα αρχαία της Αυγής. Τι θα γίνει με αυτό το ζήτημα? Οι άνθρωποι εκεί της τοπικής κοινωνίας περιμένουν κάποια στιγμή την πλήρη αξιοποίησή τους. Το λέμε σαν παρατήρηση, όπως μας το έχουν στείλει και οι ακροατές μας.
0: Νομίζω ότι θα πρέπει σε συντονισμό με την εφορία αρχαιοτήτων, γιατί όπως καταλαβαίνετε την ωριμότητα των έργων την αναλαμβάνει, και θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω θερμά την προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Καστοριάς, την κυρία Στέκα, γιατί κάνει μια πολύ συντονισμένη δουλειά και είναι ενημερωμένη και από την Υπουργό για τη σημαντική δουλειά που γίνεται από την εφορία αρχαιοτήτων Καστοριάς, έτσι ώστε να προταθεί αυτό το έργο και να μπορέσουμε να βρούμε τη χρηματοδότηση, όπως έχουμε και άλλα έργα που έχουμε όριμα, όπως είναι ο μετρεσές, είναι έργα τα οποία...
1: Ναι, μετρεσές θα αλλάξει φορία, όταν ακριβώς τελειώσει ένα τέτοιο έργο τη φυσιογνωμία όλης της συγκεκριμένης περιοχής,
0: ακριβώς,
1: από λοιπόν Πειραιώς μέχρι μπροστά στο σχολείο.
0: Ακριβώς, είναι πολλά έργα τα οποία οριμάζουμε και τα οποία θα διεκδικήσουμε με χρηματοδότηση ώστε να ολοκληρωθούν. Έχουμε δηλαδή πολύ έργο ακόμα. Γι' αυτό θα προχωρήσουμε και θα βάλουμε τους επόμενους στόχους για την επόμενη διακυβέρνηση.
1: Και πολιτικές ερωτήσεις από τους ακροατές μας που συνεχώς τηλεφώνουν και στέλνουν μηνύματα. Πώς βλέπετε την προοπτική κόμματος Σαμαράρετα εδώ ο κύριος Παναγιώτης και την περίπτωση να είστε αντίπαλος με τον κύριο Τσικαλάγια?
0: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι...
1: Τοπικά εννοεί βεβαίως,
0: μιλήσω...
1: Σαν Νέα Δημοκρατία θα έρθει αντιμέτωπη με έναν πρώην Πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εγώ νομίζω ότι και επειδή υπηρέτησα και με τον κύριο Σαμαρά Πρωθυπουργό, θεωρώ τον Αντώνη Σαμαρά έναν απόστοτο το κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θα πω ότι πρέπει όλοι μαζί να δώσουμε τον αγώνα. Από εκεί και πέρα, αν και πότε και τι θα γίνει σε αυτό, είναι κάτι υποθετικό, δεν μπορώ να δώσω απάντηση. Εγώ όμως αυτό που λέω, ότι δεν περισσεύει κανένας, το καλό του τόπου και το καλό της πατρίδας, διαλαμβανόμενη και μετά από τη χθεσινή κιόλας πλέον επικύρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την οριστική πάυση της εποπτείας της Ελλάδας, και με αυτά όλα που περάσαμε, τα οποία τα γνωρίζει πολύ καλά ως Πρωθυπουργός της χώρας ο κ. Σαμαράς, νομίζω ότι αυτό που προέχει είναι μια σύγχρονη Ελλάδα του 2030, ένα σχέδιο το οποίο έχουμε καταθέσει και προετοιμάζουμε για την επόμενη περίοδο, και σε αυτό δεν περισσεύει κανένας, ούτε μάλλον ένας πρώην Πρωθυπουργός.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Αντωνίου. Άλλωστε, πολιτικά θα τα λέμε πολύ συχνά από εδώ και πέρα πια. Έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο αναμφίβολα. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Αντζούλη. Καλημέρα και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
1: Αυτά λοιπόν με την κυρία Αντωνίου σήμερα, και νομίζω ότι μας δίνει πολύ τροφή για συζήτηση. Κυρία Έλενα,
2: πολύ.
1: Είσαι μπροστά. Μάρτυρες αυτής της συζήτησης, έτσι.
2: Εντάξει, εγώ μπορώ να δώσω λίγο την εικόνα των ακροατών, γιατί ήμουν και στα τηλέφωνα την περισσότερη
1: Μάλιστα.
2: ώρα. Νομίζω ότι οι περισσότεροι ακροατές ενδιαφέρονταν για αυτό που νομίζω.
1: Πού στάθηκαν
2: ότι
1: περισσότερο.
2: Δεν υπόθηκε τελικά, για το χρονοδιάγραμμα για τις παγωνιές του 2025.
1: Από όλα αυτά λοιπόν, αυτό που κέντρισε περισσότερο τους ακροατές μας ήταν οι αποζημιώσεις στα μήλα.
2: Και κυρίως η περσινή παγωνιά.
1: Λοιπόν, αυτό είναι από την πλειοψηφία των ακροατών μας. Τα περισσότερα ήταν για αυτό το θέμα. Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα και θα έχουμε την ευκαιρία να τα αναλύσουμε διεξοδικά, γιατί είναι πάρα πολλά. Πού πάμε τώρα?
2: Πού πάμε τώρα, κουφώματα σμάλες θα πάμε. Για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων, και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές κουφώματα αλουμινίου της LVL και συνθετικά της Rehau, που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, οι θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολά και κουνουπιέρες, να μην μας φάνει μύγες κατά κουνούπια τώρα που ήρθε καλοκαίρι, και μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγωνιστή, τιμές ανταγωνιστικότατες, αξιοπιστία. Σμάλις, σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.
1: 5 λεπτάκια διαφημιστικό. Και επανερχόμαστε και με τη συνέχεια όλων αυτών που μας έδωσε σήμερα πολύ τροφή για συζήτηση η κυρία Αντωνίου. Διαφημιστικό, επιστρέφουμε.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Το θερμόμετρο του Αντένης αυτή την ώρα στην Καλυθέα δείχνει 21,4 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ταόδιν Παπαβασιλείου.
3: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Σε πράσινο! Ξύπνα,
5: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου sleep coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
4: Άιντε κοιμηθήκαμε!
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επιπλοκύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
7: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
8: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
9: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
10: Αθλητική κατασκήνωση σκουρά, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

0: σε μας.
1: Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934-933-225.
2: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
3: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
2: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
4: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
2: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
1: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
1: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
1: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
1: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
1: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
6: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
7: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
8: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
9: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
10: Αντένες FM 93,6.
11: Κοριτσάκι, καλημέρα!
12: Καλημέρα!
11: Με Dire Straits εδώ!
12: Ωραία!
11: Ίσα-ίσα για να πάμε με μια γέφυρα και στα μηνύματα των 11 και να έχουμε καθαρό χρόνο αμέσως μετά, γιατί όπως καταλαβαίνετε με τη συζήτηση της κυρίας Αντωνίου φτάσαμε κοντά στην ώρα. Και Γρηγόρης Δημητριάδης, Έλληνα, έτσι! Δεν θες να τον ρωτήσεις τι είπαν με το Μαρινάκι και πλακώθηκαν στον Πουνίδη?
12: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα,
11: όχι, εντάξει,
12: θα μου απαντήσει κιόλας άμα το ρωτήσω.
11: Ναι.
12: Δεν πιστεύω ότι θα μου απαντήσει.
11: Δεν θα σε απαντήσει, πιστεύεις?
12: Όχι τώρα, σε μένα θα απαντήσει.
11: Εσύ είμαι νέα Ολυμπιακός στην Καστοριά.
12: Και δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει μεταξύ σας.
11: Το καταλάβω λίγο, ήταν.
12: Θέλατε άλλο προπονητή? Τι, ποιο ήταν η διένεξη?

0: Ελένα, πάμε!
1: Λοιπόν, θα σας πάω μια βόλτα τώρα, να πάμε λίγο στα πολιτιστικά. Βόλτα συγκεκριμένα με τη Βιολέτα Ίκαρη και το Μανώλη Ανδρουλιδάκη που έρχονται εδώ στην Καστοριά αυτό το Σάββατο τώρα μεθαύριο στις 6 Ιουνίου στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στις 9.30 το βράδυ. Και πόσο χαιρόμαστε όταν αρχίζουν τέτοια ωραία πράγματα σε τόσο ωραία μέρη, ειδικά όπως είναι το Αρχοντικό Πηχαιόν. Πάμε βόλτα λοιπόν. Η Βιολέτα τραγουδά μπαλάντες και βουρκώνεις, τραγουδά όμως και τα νησιωτικά της και μας ξεσηκώνει. Ο Μανώλης με μία μόνο κιθάρα μας κάνει να ξεχνάμε και τις καλύτερες ορχήστρες. Με πρωτότυπες διφωνίες, με ιδανικές μουσικές επιλογές από εμβληματικά γνωστά τραγούδια, σμιλεμένα παραδοσιακά και σημερινά αγαπημένα, με το χιούμορ, την καλή διάθεση και την αγάπη τους, το ελληνικό τραγούδι βρίσκεται στα καλύτερά του. Βιολέτα Ίκαρη και Μανώλης Ανδρουλιδάκης λοιπόν, μια καλλιτεχνική παρέα που θα θέλαμε να είναι η παρέα μας, έρχονται στην Καστοριά αυτό το Σάββατο 6 Ιουνίου στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. Η προπόληση συνεχίζεται, μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια από το Ενκερό και από το βιβλιοπωλείο Πάπυρος, αλλά και τηλεφωνικά, αν καλέσετε το φίλο μας, το Ζήση, τον Πίτα βεβαίως που είναι πίσω από όλα αυτά, στο 6974 09 89 51.

0: Και κλείνοντας, πού άλλο πάμε, Ελενάκη?
1: Και κλείνοντας, να πάμε και στο αγαπημένο μας αβοκάντο, στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο δηλαδή, για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, ειδικά τώρα το καλοκαιράκι που τρελαινόμαστε για τα φρουτάκια μας, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα ωραία του αβοκάντο, για τους φυσικούς μας χυμούς, πραγματικά φυσική χυμή. Τέλει για τα παιδιά που αυτό το διάστημα δίνουν τις πανελλήνιες εξετάσεις.
0: Ωραίος.
1: Και χρειάζονται την ενέργειά τους και τις βιταμινούλες τους, όπως και οι φρουτοσαλάτες μας επίσης, γεμάτες χρώματα και βιταμίνες και αυτές, με πάνω από 5 διαφορετικά φρούτα. Τα σνακ μας, και έχουμε και καινούριο σνακ τελείως καλοκαιρινό να το δοκιμάσετε, ο Λότσια Πάντινγκ, που είναι έτσι πολύ δροσιστικό, έχει και καρύδα και φράουλα, πολύ καλοκαιρινές γεύσεις. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι το σόδα που μέσα του κρύβει όλη τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας, αλλά και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Ελένα, και αργήσαμε. Τι ώρα πήγε?
1: Πήγε 11 και 2.
0: Σε λίγο επιστρέφουμε.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
2: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μια σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
5: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
5: Οπτικά Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
5: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
5: Οπτικά Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
6: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο 24670-24461.
6: Οπτικά Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
1: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
7: Η πιο δροσερή γιορτή του καλοκαιριού έρχεται στην Καστοριά. 4, 5 και 6 Ιουνίου το Beer Festival Καστοριά 2026 σας περιμένει στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας. Παγωμένες μπύρες, στατικές πτήσεις για όλο τον κόσμο με εντυπωσιακά αερόστατα που θα γεμίσουν χρώμα τον ουρανό της πόλης. Απίθανες γεύσεις, street food, live μουσική και απίστευτα DJ sets. Από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ, μικροί και μεγάλοι ζουν μια μοναδική εμπειρία δίπλα στη λίμνη, με δράσεις, διασκέδαση και ατελείωτο καλοκαιρινό vibe. Beer Festival Καστοριά 2026, 4, 5 και 6 Ιουνίου στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας.
5: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox.
8: GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
9: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
10: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
9: Εθελοντισμός.
10: Συντονισμός.
9: Συνεργασία.
10: Αλληλεγγύη.
9: Ασφάλεια.
10: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
9: Ασκήσεις ετοιμότητας.
10: Έρευνα και διάσωση.
9: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
10: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
11: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
12: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
13: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
12: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
13: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
12: Energon Constructions and Consulting Engineers.
13: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
13: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
12: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.

0: Στην επιστροφή μας και λίγα λεπτά μετά τις 11 πια, πάμε στην τρίτη μας ώρα. Και μαζί μας πάντα Έλενα είναι και αυτή την ώρα.
1: Είναι και το φροντίζω.
0: Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει, τον παππού, τη γιαγιά. Ανθρώπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσεις, έλγινες, φροπαυτής, τομίες. Μετά από εγχειρήσεις, για όλους είμαστε παντού, παντού και πάντα, 365 μέρες τον χρόνο, παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων πραγματικά υψηλού επίπεδου. Σας δίνω δύο τηλέφωνα που το φροντίζω, είναι το 2467-5061-91 και 6959-2241-11.

0: Επεξεργάζουμε ένα θέμα για την πορεία και αν δεν προλάβω σήμερα σίγουρα αύριο, που είναι και Παρασκευή έστω, αλλά προσφάτως 29 Μαΐου πήρατε την δεύτερη δόση του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Μάλιστα.
0: Φαίνεται ότι μια μέρα νωρίτερα βγήκε ένα ΦΕΚ, μια εφημερίδα φίλου της κυβέρνησης, το φίλο εφημερίδας κυβέρνησης, που λέει ότι μειώνονται κάποιοι συντελεστές που μειώνουν και το τελικό ποσό που παίρνετε. Γι' αυτό λοιπόν είχαμε κάποια τηλέφωνα προχθές και λέει ότι ήρθε η δεύτερη δόση αλλά δεν πήκαν τα λεφτά που περιμέναμε. Έχει εξήγηση αυτό? Το ψάχνουμε λίγο και ίσως χρειαστούμε την κυρία Αντωνίου και αύριο και τις προσεχείς μέρες να μας πει τι ιστορία είναι αυτή και πώς μια μέρα πριν δοθεί η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης βγαίνει μια κία που μειώνει τους συντελεστές εδώ στην Καστοριά. Όπως λένε και κάποιοι Ελληνάκοι, δεν είχαμε και πολύ βαρύ χειμώνα στην Καστοριά, οπότε δεν κόβουμε και κανένα συντελεστή. Ακριβώς. Τι τα θέλετε τόσα πολλά? Πάρτε τα επιδόματα. Μη χειρότερα, Παναγία μου. Παιδιά, προσέχετε λίγο τι βγάζετε, γιατί είναι και εκλογική χρονιά, Πάρα πολύ προσοχή, γιατί δεν ξέρεις με τι μπορεί να θυμώσει πια ο άλλος. Ο άλλος θυμώνει πια.
1: Ποιος είναι?
0: Λες καλημέρα και θυμώνει.
1: Α, το είπε κάποιος αυτό ο δικός μας?
0: Το είπε κάποιος όταν απευθύνθηκε κάπου σε μια υπηρεσία. Λοιπόν.
1: Εδώ Καστοριανός.
0: Καστοριανός, λοιπόν.
1: Είπε ότι δεν είχαμε βαρύ χειμώνα.
0: Ακριβώς. Οπότε, για να δούμε τι γίνεται.
1: Εγώ κρυώνω.
0: Κρυώνεις?
1: Ναι.
0: Να πάρεις κουβέρτα, να βάλεις μάλινο. Να βάλεις. Ωραία. Λοιπόν, προσέχτε λίγο τι νόμους βγάζετε, γιατί είμαστε σε εκλογική χρονιά. Το επαναλαμβάνω. Ο κόσμος άλλαξε. Θυμώνει και που το λες καλημέρα. Δεν είναι ίδια τα πράγματα. Πόσο μάλλον του πεις ότι μια μέρα πριν σου δώσω τη δεύτερη δόση, σου κόβω κάτι της, διότι δεν έχεις και πολύ βαρύ χειμώνα. Πάμε, όμως, πάμε τώρα να αλλάξουμε. Να αλλάξουμε. Με αφορμή τα όσα συζητήσαμε με την κυρία Αντωνίου, πάμε ως συνέχεια σε αυτούς που θα δημοπρατήσουν τη σχολή των αστιφυλάκων. Ο κύριος Σαββόπουλος και σήμερα μαζί μας. Κύριε Σαββόπουλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Νατσούρη, καλημέρα. Έλενα, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Βέβαια, να τονίσω ότι ο κύριος Σαββόπουλος, πότε ήταν χθες, προχθές μαζί μας, μας είχε πει ότι από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα, περιμένουμε την υπογραφή του Παπαθανάση για τη σχολή της αστυνομίας. Κύριε Σαββόπουλε, τελευταία πέφτετε πολύ μέσα.
2: Αλήθεια είναι αυτό, ναι, μας σας είχα πει ότι ήταν θέμα ημερών, περιμέναμε την υπογραφή. Σήμερα έχουμε Πέμπτη, ήταν από την Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Και σύμφωνα με τις δηλώσεις της κυρίας Αντωνίου, έχει γίνει υπογραφή από τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Παπαθανάση.
0: Και όχι μόνο για αυτό το έργο, 6 συνολικά έργα για τον νόμο Καστοριάς.
2: Τα έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό. Mm-hmm. Ήταν μια πρόταση του Περιφερειάρχη όσον αφορά την ένταξη κάποιων έργων στον τρίτο πυλώνα. Στη δεύτερη φάση, στα 110 εκατομμύρια, μπήκαν 26,5 εκατομμύρια προτάσεις της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Μεταξύ αυτών ήταν και τα 12,5 εκατομμύρια της βελτίωσης των υποδομών της Σχολής Δοκίμων Αστυνομικών. Βέβαια, εμείς ακόμα στο σύστημα, μόλις μίλησα πριν 10 λεπτά με τον διευθυντή του προγραμματισμού, δεν το βλέπουμε ακόμα στο σύστημά μας, που προφανώς σημαίνει θέλει μια διάβια.
0: Ναι, λογικά διάβια. Θα θέλει, ναι. Βγήκε όμως το δελτίο τύπου από το Υπουργείο το συγκεκριμένο.
2: Ναι. Βγήκε, δεν το βλέπουμε στο σύστημά μας ακόμα.
0: Ούτε το δελτίο τύπου βλέπετε από το Υπουργείο?
2: Το δελτίο το βλέπουμε, αλλά άμα δεν το δούμε στο σύστημα ανεπτυμένο του
0: προγράμματος. Τι στο καλό, δηλαδή το ίδιο το Υπουργείο βγάζει το δελτίο τύπου? Λέω, μήπως το βλέπω μόνο εγώ, δεν ξέρω τι να σας πω.
2: Είναι ένα τσούλι, προσέξτε. Εμείς το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε μόλις το δει στο σύστημα του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και στη διάβια είναι να περάσουμε από την Περιφερειακή Επιτροπή την έγκριση διάθεση πίστωσης και να οριστεί ο υπόλογος. Αυτό θα γίνει, εφόσον σήμερα το δούμε στο σύστημα, θα γίνει αύριο διαπεριφοράς.
0: Υπενθυμίζω μόνο, κύριε Σαββόπουλε, ότι ήταν η τελευταία υπογραφή που περιμέναμε. Δεν υπάρχει εμπόδιο από εδώ και μπροστά.
2: Δεν υπάρχει, όχι, και την περιμέναμε πολύ καιρό, να το υπενθυμίσουμε κι αυτό.
0: Περιμέναμε 5-6 μήνες.
2: Περιμέναμε αρκετό διάστημα, ενώ είμαστε καθόλου έτοιμοι, γιατί υπήρχε και μια κακοπροαίρετη κριτική τέλος πάντων ότι καθυστέρησε η περιφέρεια και. Η περιφέρεια ήταν αυτή που έχει εντάξει σε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο δικό της τα 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Η περιφέρεια και η περιφερειακή ενότητα Καστοριάς και τεχνική υπηρεσία είναι αυτή που θα αναλάβει τη δημοπράτηση όπως πολύ σωστά είπατε. Μόλις δούμε στο σύστημα που λογικά θα το δούμε από στιγμή σε στιγμή. Αυτό είναι κάτι που έχει να κάνει με τη συνέχεια της υπογραφής του Υπουργού, φαντάζομαι από τις υπηρεσίες του Υπουργού,
0: ναι,
2: στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Θα περάσουμε από Περιφερειακή Επιτροπή την έγκριση διάθεση πίστοσης. Πρέπει να γίνει η ανάληψη, είναι κάποιο διαδικαστικό, ο κόσμος δεν τα καταλαβαίνει, αλλά πρέπει να τηρηθεί όλο αυτό. Και Δευτέρα, πρώτα ο Θεός, θα περάσουν οι όροι της διακήρυξης.
0: Εφόσον
2: περάσουν οι όροι της διακήρυξης, Τρίτη Τετάρτη θα βγει στον αέρα ένας διαγωνισμός διεθνής, ο οποίος θα είναι για τρεις μήνες στον αέρα, γιατί είναι μελέτη κατασκευή. Και μέσα στους τρεις μήνες αυτούς θα πρέπει οι υποψήφοι εν δυνάμει.
0: Ουσιαστικά εργολάβη. Θα φτάσουμε Σεπτέμβριο, μέσα Σεπτεμβρίου περίπου.
2: Ένα τρίμηνο έρχεται με την οριστική μελέτη. Θα γίνει η διαγωνιστική διαδικασία, η επιλογή του αναδόχου και οτιδήποτε άλλο. Και αυτό, εφόσον δεν προκύψει κάτι απρόβλεπτο, μετά θα
0: ξεκινήσει. Άρα, το χρονοδιάγραμμα, τι λέει ο κύριος Σαββόπουλος εδώ, είναι ότι εμείς από εβδομάδα βγάζουμε την προκήρυξη, θα κρατήσει ένα τρίμηνο, δηλαδή φτάνουμε περίπου στα μέσα Σεπτεμβρίου. Και από εκεί και μετά έχουμε την επιλογή του ανθρώπου, του κατασκευαστή που θα κάνει τη σχολή των αστιφυλάκων. Αυτό πόσο καιρό μπορεί να πάρει όλη αυτή η διαδικασία για την επιλογή?
2: Να πούμε ένα ακόμα πολύ σημαντικό, ναι, είναι ότι δίνουμε και ένα οικονομικό κίνητρο, αποφασίστηκε ένα 2%, το οποίο 2% επί του αρχικού προϋπολογισμού είναι περίπου 240.250,
0: ναι,
2: σε περίπτωση που, γιατί όλα τα έργα βάσει των εργασιών,
0: ναι,
2: έχουν και ένα χρονοδιάγραμμα, κύριε Νατσούλη.
0: Βέβαια.
2: Το χρονοδιάγραμμα αυτό των εργασιών είναι από 12, από 18, δεν ξέρω, από 12 ως 24 μήνες, αλλά προσέξτε, το έργο αυτό είναι σε διάφορες φάσεις. Δηλαδή, εμάς είχαμε πει από την αρχή ότι ο στόχος του 27 είναι να μπορεί να λειτουργήσει το πρώτο
0: κάποιο τμήμα, όχι ολόκληρη σχολή.
2: Έναν αριθμό 150-170. Λοιπόν, στη διακήρυξη υπάρχει ένα μπόνους το οποίο ακούγεται λίγο μικρό στην αρχή, αλλά είναι από ποσό της τάξης των 250.000 ευρώ, με τη συνένεση βέβαια του κύριου Αμανατίδη. Θα υπάρχει δηλαδή στον ανάδοχο του έργου ένα.
0: Αν το τελειώσει την ώρα του εργολάβος.
2: Αν το τελειώσει νωρίτερα, ναι.
0: Μισό λεπτάκι. Όμως οι σχολές αυτές αρχίζουν Σεπτέμβριο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε τουλάχιστον σε κάποιο τμήμα έτοιμοι το Σεπτέμβριο του 2027.
2: Ναι,
0: για να μπορέσουν να μπουν οι νέοι αστιφύλακες μέσα εκεί, οι εκπαιδευόμενοι. Δεν θα είναι η εταιρεία αυτή που θα πάρει το έργο. Σεπτέμβριο θα ξέρουμε την εταιρεία, ή ακόμη θα είμαστε στα του διαγωνισμού και στα των ενστάσεων?
2: Η υπογραφή της σύμβασης έχει διαδικαστικά, δηλαδή έχει κάποια στάδια τα οποία γίνεται αξιολόγηση. Δεν ξέρουμε πόσες εταιρείες θα δώσουν προσφορά. Έχει ένα προσυμβατικό.
0: Ή αν θα υπάρξουν και ενστάσεις όμως, έτσι.
2: Ναι, θα δούμε πώς είναι υποψήφιοι. Κοιτάξτε, όσο οι διαδικασίες εξαρτώνται από εμάς, δεν θα καθυστερήσουμε ούτε δευτερόλεπτο. Ξαναλέω, περιμέναμε 2-3 μήνες έτσι αυτή την περιβόητη υπογραφή. Δεν λέω, δεν ρίχνω ευθύνη σε κάποιον. Απλώς.
0: Τι ψέμα είναι ότι την περιμέναμε, αυτή την περιμέναμε. Τη ΣΑΕ, πώς τη λέγαμε.
2: Έχουν, ναι, κάποια πράγματα δυστυχώς έχουν τον χρόνο τους. Σε εμάς τώρα, ξαναλέω, μόλις το δούμε στο σύστημα, θα περάσουμε διαπεριφοράς όλη τη διαδικασία, ό,τι δηλαδή χρειαστεί. Δεν θα καθυστερήσουμε, πιστέψτε, ούτε δευτερόλεπτο.
0: Ούτε δευτερόλεπτο. Εσείς πάντως, ο στόχος σας μετά από αυτό.
2: Κάτι απρόβλεπτο, δεν πάει να είναι μια διαγωνιστική διαδικασία. Η υπηρεσία μας είναι πανέτοιμη, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα για να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει οποιασδήποτε απρόβλεπτες καταστάσεις. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται και κάποια πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται.
0: Ναι,
2: δηλαδή, πραγματικά. Με το συγκεκριμένο κτίριο, το οποίο είναι ένα τεράστιο κτίριο, υπήρχαν πολλές και αντικειμενικές δυσκολίες. Έχουμε μια πολύ καλή τεχνική υπηρεσία, διευθύντρια μας, η κυρία Σιδηροπούλου, είχε δουλέψει σε ένα κομμάτι του συγκεκριμένου έργου, γιατί το έργο αυτό της κτίριου της Ενδίκας δεν κατασκευάστηκε σε μια φάση. Κάποια από τις τελευταίες φάσεις ήταν επιβλέπουσα υπηρεσία, δηλαδή υπήρχε η εμπειρία, και η εμπειρία και η γνώση της μπόρεσε και ταυτοποίησε όσον αφορά το οικοδομικό κομμάτι με τη βοήθεια της πολεοδομίας του Δήμου Καστοριάς, των υπηρεσιών δηλαδή, και μπορέσαμε και το ταυτοποιήσαμε και έγινε νομίμως υφιστάμενο. Ήταν πολύ πολύπλοκη η διαδικασία, γιατί εκεί με τη στατική μελέτη, με τους ξυλότυπους, δηλαδή θα μπορούσαμε να είχαμε μπλέξει ένα κυκαιώνα διαδικασιών. Πλέον είμαστε στην ευχάριστη είδηση, ξαναλέω. Μπήκε η υπογραφή η περιβόητη του κυρίου Παπαθανάση. Είμαστε έτοιμοι να δημοκρατήσουμε. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει κάτι αρνητικό ως εξέλιξη στην πορεία του διαγωνισμού.
0: Μακάρι.
2: Και να δούμε επιτέλους αυτή την ευχάριστη είδηση που την έχουμε εδώ και περίπου 1,5 με 2 χρόνια να είναι σε μια διαδικασία εκτέλεσης εργασιών.
0: Και μακάρι να μπουν έστω ένα τμήμα, έστω 150, οι πρώτοι 150, πριν φτάσουμε στον αριθμό των 500.
2: Πάντως, ξαναλέω, δεν πρέπει να παραβλεφθεί ότι από την αρχή, και δεν κάνω ούτε πολιτική διαφήμιση, ήταν ο κύριος Αμανατίδης, γνωρίζοντας τα χρήματα τα οποία μπορεί να διαχειριστεί ως περιφερειάρχης, υπέβαλε ο ίδιος ως πρόταση, μαζί και άλλα έργα φυσικά, μέσα στον τρίτο πυλώνα, της δίκαιης μετάβασης, της μεταλιγνητικής περίοδου, ένα τόσο μεγάλο έργο, γιατί το Υπουργείο από την αρχή είχε πει ότι εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να το χρηματοδοτήσουμε με ιδίους πόρους. Όταν είχε έρθει ο κ. Σοχοίδης, είπε ναι, είναι πολύ.
0: Ναι, το ξεκαθάρισε από την αρχή τότε.
2: Από
0: το θυμάμαι.
2: Πέρα, από εκεί πέρα λέει.
0: Γιατί τότε πώς, ρωτήσαμε, δηλαδή, θυμάστε τι ρωτούσαμε τότε, κύριε Σαββόπουλε.
2: Ναι.
0: Ρωτούσαμε, εντάξει, ο Χρυσοχοίδης μας λέει μέσα να κάνουμε τη σχολεία στη φυλάκων. Γιατί δεν τη φτιάχνει.
2: Ναι,
0: και λέει, και γιατί τα βάζουμε τα χρήματα εμείς.
2: Εντάξει, τα βάζουμε.
0: Αυτό ήταν το ερώτημα τότε.
2: Το τέτοιο, αν δεν ήταν, ας πούμε, αυτό το χρηματοδοτικό.
0: Ναι, θέλω να πω τι ρωτούσαμε τότε. Και τότε ο Χρυσοχοίδης ξεκαθάρισε ότι εμείς δεν έχουμε μία. Οπότε, ναι,
2: και,
0: αν έχετε εσείς, βάλτε να.
2: Και τότε ο Αμανατίδης πήρε το λόγο και
0: τότε ο Αμανατίδης πήρε. Α, μπράβο, ακριβώς.
2: Ναι, ξέρω,
0: για να μην τα ξεχνάμε δηλαδή.
2: Ακούγεται τέλος πάντων, επειδή είπαμε να τα λέμε όλα. Τέλος πάντων, μια μερίδα πολιτών της Καστοριάς και είναι ανακατηδία με λένε μήπως η Κοζάνη δεν θέλει το έργο και το καθυστερεί.
0: Εντάξει, αυτό το λένε για πολλά έργα. Το λένε και για την κλεισούρα. Το λένε και για... Ναι.
2: Δεν, τώρα η κλεισούρα είναι κάτι το οποίο, ξαναλέω, μπαίνουμε σε μια άλλη συζήτηση, ας πούμε, που είναι τέλος πάντων η δυνατότητα που δίνεται σε κάποιους εργολάβους να παίζουν εκεί με το γράμμα του νόμου και με διάφορες αιτιάσεις οι οποίες δεν ευσταθούν για να καθυστερήσουν ένα έργο με ό,τι όφελος θα προκύψει μετά στην πορεία. Αλλά το συγκεκριμένο έργο και η κλεισούρα προτάθηκε από την περιφέρεια, από το προηγούμενο περιφερειάρχη, τον κύριο Κασαπίδη.
0: Βέβαια.
2: Από τον σημερινό περιφερειάρχη που είναι από Κοζάνη, δηλαδή δεν τίθεται θέμα ότι η Κοζάνη καθυστερεί το έργο.
0: Δεν θέλει τα έργα αυτά.
2: Είναι δικαστικό θέμα το οποίο απαιτούσε μια υπογραφή του Υπουργού. Η υπογραφή του Υπουργού πήγε, αλλά ακόμα δεν τη βλέπουμε στο σύστημα. Ελπίζουμε σε λίγο να τη δούμε για να
0: πάει στο καλό. Δηλαδή, αφού βλέπω το δελτίο τύπου εγώ από το Υπουργείο, δεν είναι δυνατόν να μην δε βγει και μέσα στο σύστημα.
2: Κύριε Νατσούλη, δεν αναζητούμε ότι πήγε υπογραφή, μην γίνεται κάποια παρεξήγηση.
0: Να μην γίνει κάποια παρεξήγηση, αυτό ακριβώς τώρα. Τι να πω.
2: Δεν αναζητούμε. Απλώς, ξαναλέω, δεν.
0: Απλά επειδή έχουμε καεί, θέλουμε να το δούμε και στο σύστημα. Γιατί αν δεν το δούμε στο σύστημα.
2: Θα περάσει αύριο η τέτοια.
0: Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε από το δελτίο τύπου. Τώρα.
2: Δηλαδή, αν ας πούμε, πρέπει κάποιος υπάλληλος να πατήσει ένα κουμπάκι εκεί κάτω για να το δει στο σύστημα, θα πρέπει ξανά να επικοινωνήσουμε μαζί του για να γίνει αυτό.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω το εξής. Καταλαβαίνουμε ότι για τη σχολή των αστιφυλάκων θα τρέξει τα επίπεδα, δεν θα χάσουμε δευτερόλεπτο. Για τα υπόλοιπα πέντε έργα που είναι από τον τρίτο πυλώνα, δηλαδή τη βελτίωση του τμήματος Πολυκέρασος ως τη Μονή των Αγίων Αναργύρων, την αναβάθμιση φωτισμού των κόμβων της ΠΕ, τον οδοφωτισμό του δημοτικού οδικού δικτύου του Νεστορίου. Τη βελτίωση των εξοχρονισμών των υποδομών και εγκαταστάσεων στο νοσοκομείο και την ψηφιακή πύλη για την πολιτιστική κληρονομιά της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτά πώς θα τα τρέξετε τα υπόλοιπα?
2: Κύριε Νατσούλη, από όλα αυτά τα έργα που είπατε, αυτό που αναφέρατε στο Δήμο Νεστορίου, δεν θυμάμαι, είναι 1-500 κάτι είναι.
0: Αφορά τον Δήμο Νεστορίου.
2: Όλα τα άλλα είναι δικά μας. Δηλαδή οι δύο οδοποιίες που έχουν να κάνουν Πολυκέρασο Άγια Νάργη, ένα κομμάτι το οποίο είναι χωματόδρομος και ήταν χρόνιο αίτημα της ευρύτερης περιοχής, σε συνδυασμό με την κλεισούρα, να δημιουργήσουμε καλύτερες υποδομές στον ευρύτερο όγκο του Βιτσίου, χιονοδρομικό, σύνδεση με τη Φλόρινα και η περικοπή στην άκρη και στο βάθος, τέλος πάντων, του μυαλού μας, όταν θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Και η βελτίωση από το Τυχείο μέχρι πάνω, την αεροπορική μονάδα, ένας δρόμος ο οποίος το χειμώνα γίνεται και ιδιαίτερα επικίνδυνος και έχει χρόνια να συντηρηθεί. Όλα αυτά, εφόσον δώσουμε μια προτεραιότητα στο συγκεκριμένο έργο, θα πάρουν τη σειρά τους και στο τρίμηνο το επόμενο θα δημοπρατηθούν. Είναι απόλυτα όρημα. Πλην, ας πούμε, τις προσθήκες του ορόφου του νοσοκομείου που χρειάζονται κάποια διαδικαστικά, τα οποία και αυτά θα τα λύσουμε το επόμενο
0: χρόνο. Ναι, το θέμα είναι πότε θα πέσει ο δεύτερος όροφος, επιπλέον όροφος του νοσοκομείου. Ναι.
2: Οργασμός εργασιών στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς.
0: Μάλιστα.
2: Κοιτάξτε, μετά τη σχολή το κύμα.
0: Και δεν θα τα προλάβετε όλα αυτά γιατί θα είστε και υποψήφιο βουλευτής. Πότε τα προλάβετε και αυτά, κύριε Σαββόπουλε?
2: Μετά τη σχολή το κύμα αστυνομικό.
0: Χθες, Έλενα, να σου πω κάτι την Έλενα. Ήμουνα στο Rally Greece.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει μια ωραία φωτογραφία που κάποια στιγμή θα την ανεβάσω.
1: Και σου έλεγαν όλοι θα ψηφίσουν.
0: Που ήταν η κυρία Αντωνίου πάνω στο πάνελ, ο κύριος Σαββόπουλος, ο κύριος Κεπατσόγλου. Και θα βάλω μια ερώτηση στο κοινό σήμερα. Πόσους από αυτούς βλέπετε στο πάνελ να είναι υποψήφιοι βουλευτές?
1: Μην ήταν και ο κύριος.
0: Θα δούμε τι θα απαντήσουν, κύριε Σαββόπουλο.
1: Κύριος Αποστολίδης Αλτάρχης.
0: Ο κύριος Σαββόπουλος ήταν δίπλα στον Αλιτάρχη.
1: Γουρλίδικο το πάνελ.
0: Δεν ξέρω. Γι' αυτό ρωτάω, κύριε Σαββόπουλε, πότε θα τα προλάβετε?
2: Να προλαβαίνουμε, έχουμε καλή τεχνική υπηρεσία, κύριε Νατσούλη. Και
0: σας χαίρομαι.
2: Όλα θα γίνουν, όλα θα γίνουν. Ναι. Ναι. Υπάρχει εμπειρία, υπάρχει οριμότητα μελετητική. Δουλέψαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Έχουμε, παραλαμβάνω, πολύ καλή τεχνική υπηρεσία και όλα θα γίνουν. Η προσθήκη του ορόφου είναι το αμέσως επόμενο μελετητικό έργο, το οποίο θα καθίσουμε, θα συζητήσουμε και θα το δρομολογήσουμε. Μέσα στο καλοκαίρι, μέχρι τέλη του καλοκαιριού, πρώτα Θεός, θα δημοπρατηθούν όλα τα έργα. Με άμεση προτεραιότητα, είπαμε, σχολή δοκίμων αστυνομικών, στην οποία περιμένουμε την υπογραφή του Υπουργού.
0: Μάλιστα.
2: Η οποία μπήκε σήμερα, αλλά ακόμα δεν την βλέπουμε στο σύστημα. Ξαναλέω, περιμένουμε να τη δούμε και στο σύστημα.
0: Θέλω μια χάρη, μόλις τη δείτε, στείλτε μας ένα μήνυμα για να μην πάμε σε νέα, μετά σε κανένα νέο θρίλερ. Ναι, βγήκε το δελτίο τύπου, αλλά
2: δεν
0: στο σύστημα.
2: Μην δημιουργούμε, όχι.
0: Μην πάθουμε κανένα αυτό.
2: Όχι, όχι. Λοιπόν, αύριο θα περάσει η Περιφερειακή Επιτροπή, έχει στη διάθεση πίσω. Και Δευτέρα θα περάσουν οι ώρες της διαχείρισης.
0: Έτσι. Να τελειώνουμε μια ώρα, αφού αργήσαμε που αργήσαμε, τουλάχιστον μην χάσουμε άλλες μέρες.
2: Όχι.
0: Ωραία. Εντάξει, κύριε Σαββόπουλε.
2: Έγινε, να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Την καλημέρα μας. Έτσι λοιπόν θα λειτουργήσει, δεν θα χάσουμε ούτε δευτερόλεπτο, λέει σήμερα στην εκπομπή μας ο κύριος Σαββόπουλος. Anita Ward, τηλεφώνησέ μου, 1979. Ένα τηλέφωνο.

0: Από αυτούς που βλέπει στο πάνελ, βλέπει έναν υποψήφιο?
1: Δύο ή τρεις.
0: Δύο ή τρεις. Αυτό είναι το ερώτημα, κατάλαβες. Δηλαδή θέλω να δω το ένστικτο του κόσμου. Δεν θέλω να δω τα θέλω του, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να δω το ένστικτό του. Τι του λέει η διέστησή του. Πόσοι από αυτούς που θα είναι στο πάνελ θα είναι υποψήφιοι, βουλευτές.

0: Πόσα χρόνια γύρισα πίσω, Παναγία μου. Λοιπόν, με Ring My Bell πάμε για διάλειμμα.
1: Ναι,
0: Χελένα.
1: Και πριν όμως από αυτό θα πάμε και μια βόλτα από επιπλο Κύρου. Διότι τι χαμοκάνατε για άλλη μια φορά και μπράβο,
0: μπράβο σας παιδιά, γιατί
1: παιδιά.
0: Ξέρετε και είστε
1: ξέρετε να διαλέγετε,
0: άνθρωποι.
1: Ξέρετε μπράβο, να διαλέγετε και ξέρετε να φέρεστε και έξυπνα, διότι με αυτές τις προσφορές που είχαμε στην επιπλο Κύρου, δηλαδή με μείον 50% στα εκθεσιακά κρεβάτια της Mediastrom και μείον 60% στα εκθεσιακά στρώματα της Mediastrom, φερθήκατε πολύ έξυπνα και δεν αφήσατε ούτε σανίδι στην επιπλο Κύρου και μπράβο σας κι εμείς. Επειδή θέλαμε να συνεχίσουμε κι άλλο, δηλαδή τα τελειώσατε πριν τον προβλεπόμενο χρόνο. Οπότε κι εμείς, γιατί επειδή θέλουμε να στηρίξουμε κι εμείς εσάς, αφού στηρίζετε κι εσείς εμάς, συνεχίζουμε λίγες μέρες τις εκπτώσεις. Τι έχουν σχεδιάσει τώρα τα παιδιά στην επιπλο Κύρου? Sleep Perfect Combo. Έως και μείον 35% σε στρώμα και κάλυμα μαζί. Συνδυαστική αγορά λοιπόν στρώματος, είτε της Optimum, είτε της Prime, είτε της Advance, από οποιαδήποτε σειρά της Mediastrom δηλαδή, με οποιοδήποτε κάλυμα έχετε έκπτωση έως και μείον 35%. Και στα μαξιλάρια, που και αυτά, και με αυτά κάνατε πανικό, μείον 20% με την αγορά 2 μαξιλαριών και μείον 40% με την αγορά 4 μαξιλαριών. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε πάντα σε προσφορές και εκπτώσεις, οπότε τρέχουμε 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βητσίου, επιπλο Κύρου.
0: Χαιρετώ τον Δημήτρη από τη Λιμνή, τον καπετάνια μου, φωνάζει καλημέρα.
1: Καπετάνιε.
0: Καλημέρα ρε Δημήτρη, είσαι ήρωας, είσαι δυνατός, είσαι αρχηγός. Επίσης να στείλω την καλημέρα μου στην Κασιανή, που μας στέλνει την καλημέρα της από το Μόναχο.
1: Μούνχεν,
0: καλημέρα. Καλημέρα Κασιανή, σε αγαπάμε πολύ και χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά εδώ. Εν τω μεταξύ άρχισε να μου μιλήσει μπριζολίδι, δεν ξέρω.
1: Έχει ανοιχτό παράθυρο, κάποιο ψήνει, καμία γειτόνια.
0: Κάποιο ψήνει στη γειτονία και μου μίλησε μπριζόλα, παιδιά.
1: Μήπως είσαι έγκυος.
0: Έχω γραμμουλά, παρακαλώ.
2: Εδώ απάτσι.
1: Έλα, απάτσι μου.
2: Έλειπα για καιρό.
1: Έλειπες,
0: πού
1: ναι,
0: είσαι,
1: μας έλειψες.
2: Επιθύμησα λίγο με ένα ήλικο καμιά εβδομάδα και ένα ταξιδάκι ήμουνα.
0: Λοιπόν, και ήλικο προλάβω... και ταξίδι, πώς τα συνδυάζεις αυτά, ρε φίλε?
2: με τη Βουβαμάρα. Να προλάβω το πάνελ.
0: Ναι.
2: Είναι τρεις, είναι ένα που είναι, δεν ήταν στη φωτογραφία. Τέσσερις, να το σημειώσω.
1: Ναι, αλλά τρεις θα μείνουν στο τέλος.
0: Τρεις θα μείνουν, ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, μετά θα γίνει το ξεσκατάρισμα ποιος...
1: Ναι, άρα βλέπεις, άσε τις ιδέες. Βλέπεις ότι θα είναι και οι τρεις αυτοί, ότι τους έχουμε ακούσει και τους τρεις.
2: Σίγουρα, αλλά και ο τέταρτος θα είναι...
1: Μα δεν μπορεί να είναι τέταρτος, τρεις χωράει το ψηφοδέλτιο.
2: Το τέταρτο θα τους σπρώξουν λίγο.
0: Δεν είπε, δεν σπρώχνεται ο τέταρτος, τρεις θα είναι.
2: Και, ναι, αλλά ο ένας από τους τέσσερις θα φύγει μετά.
1: Ποιος αυτό λέμε?
0: Ένας από τους τέσσερις θα βγει.
1: Ποιος?
2: Είναι τρεις, είναι ένας τέταρτος, από τους τέσσερις θα βγάλουν τον ένα.
1: Ποιον μάλιστα θα βγάλουν?
2: Κάντε και ένα γκάλο μετά, ποιος θα βγάλουν?
1: Άρα, απάντησε, εδώ σε θέλω, γιατί και εμείς τα σκεφτόμαστε αυτά, αλλά...
2: Άντε, μπράβο.
0: Τι να σε κάνω.
2: Σας επιθύμησα,
0: Εγώ θα βάλω τη φωτογραφία κάποια στιγμή το μεσημέρι και εσείς θα μου πείτε, εντάξει.
2: Σωστός ο παίκτης.
0: Θέλω να μου γράψει από κάτω όμως, έτσι. Χαιρετώ το Θόδωρο, τον Κυβεντίδη και το συνεργείο του. Καλημέρα και από εμάς. Την καλημέρα
1: παιδιά
0: και στο Θόδωρο και σε όλο το συνεργείο του. Να στείλω επίσης καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη. Καλή Πέμπτη και σε εσάς και στους ακροατές σας. Είναι το μήνυμα που μας έρχεται κάθε μέρα από τον αγαπημένο μας Πειραιά. Πάμε διαφημιστικό. Και ερχόμαστε σε 5 λεπτάκια και πάλι πίσω.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμο

0: Εδώ το Αντένες αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 22,5 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
2: Ο Πολιτιστικός και ο Αθλητικός Σύλλογος Δαϊλάκη σας προσκαλούν στις εκδηλώσεις που διοργανώνουν την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο χώρο της Παιδικής Χαράς στην περιοχή Φούρκα. Παρασκευή 5 Ιουνίου με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα και Σάββατο 6 Ιουνίου με την ορχήστρα Χάλκινες Μελωδίες. Χορηγή των εκδηλώσεων: Green Activity, υπηρεσίες κλαδέματος δέντρων, Ρώμα Πίτσα, Σοκράτης Πέλκας, Σχήμα Λόγου, Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Παπαρίζος Κωνσταντίνος, ΆΙΣ, Μάτια Πριονίδου, Όμικρον Έψιλον, Πρατήριο Άρτου στον Ταϊλάκη, Διαμάντο Δήμητρα, Κομωτήριο Αγγέλα, Λογιστικές και Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Κίμων Μηταλίδης, Περί Υγείας, Ορθοπαιδικά και Ιατρικά Είδη Καραδίμη Μαρία, Γιώργη Έκλαν, Πλυντήριο Αυτοκινήτων Τσίκος Οδυσσέας, Ανθοπολείο Ευανθία, Υγρά Καύσιμα Πελαγίδης Κολυμπιώτης, Water for You Είδη Υγιεινής, Κινέσεις Personal Γυμναστήριο Φιλιό Θεοδόρου, Ταβέρνα Μαγειρίου Γλυκουδιές της Όλγας, Κουφώματα Καραγιανίδης Απόστολος, Αγκρομάρκετ Δεμήρη Στέριος Γεωπόνος, Ο Βασιλιάς της Σούβλας Ψητοπολείο, Ψητοπολείο Το Ψιστήρι, Οτοβιζιόν, Ορεινό Τυρίνε Στορίου Παπαρίζος Βασίλειος, Φροντιστήριο Αγγλικών Μαλέας Βασίλειος, Ξενοδοχείο Ρολογόπουλος Σμαρόπουλος Σιδέρης, Καφέ Οβελιστήριο Τσολόπουλος Χριστόδουλος. Με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς.
1: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810. 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955 677 888.
5: Κάποια δώρα. Δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-0-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Όταν ακούς κτέο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κτέο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Κηλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
7: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
8: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
9: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
10: Αντένες FM 93,6.

0: Εδώ και επιστροφή από το διάλειμμα μας. Πάμε και συνεχίζουμε. Μαζί μας πάντα και αυτή την ώρα.
1: Μαζί μας πάντα είναι και η στήριξη μας τώρα.
0: Στήριξη, βεβαίως θα πάμε στήριξη, γιατί είμαι συμμάστορη. Να, σήμερα θα πάω και μια βόλτα από Μάριο.
1: Άντε να δούμε.
0: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη, τεχνικό πολυκατάστημα και χιλιάδες προϊόντα για να γίνει και σωστά η δουλειά μας. Μεταξύ άλλων και εμπόριο σιδήρου, σιδηροοικοδομής, παραδοσιακά κάγκελα, συνθετικές ανίδες ΔΕΚ, λαμαρίνες όλες διαστάσεις, πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση, μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις πασάλους, είδης αιρματουργίας, μεταλλικά θερμοκήπια, ανάλων και δίχτυα σε πολλές διαστάσεις. Πού θα μας βρείτε? Διασταύρωση Αμπελοκήπων. Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Τηλέφωνο 85 758.

0: Όπως σας λέγαμε και προχθές που είχαμε και τον πρόεδρο του ΑΣ, του μπάσκετ δηλαδή της Καστοριάς. Έχουμε εκλογές την Κυριακή 7 του μήνα στον Σύλλογο, 11 η ώρα το πρωί, στα γραφεία του Συλλόγου, στο κλειστό γυμναστήριο της Καστοριάς. Θέματα βεβαίως της Γενικής Συνέλευσης είναι η εκλογή Προέδρου της Συνέλευσης, ο αγωνιστικός και οικονομικός απολογισμός του Συλλόγου για την περίοδο που τελείωσε, ο οικονομικός και διοικητικός απολογισμός στο περχόμενο ΔΣ, η έγκριση της έκθεσης της Εξελικτικής Επιτροπής και η απαλλαγή του ΔΣ από κάθε ευθύνη για την περίοδο 25-26. Και φυσικά έχουμε τις εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ. Εάν δεν έχουμε απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επανεληφθεί τη Δευτέρα 7 η ώρα το απόγευμα. Δευτέρα 7 η ώρα το απόγευμα. Επίσης παίρνουμε εδώ από τα παιδιά μας το 23ο Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ στο Άργος Ορεστικό από τον Μορφωτικό Σύλλογο η Ορεστίδα του Άργους Ορεστικού, αφιερωμένο στον Μαέστρο Μιλτιάδη Πάπα Αθανασίου. Διορθρωμένο σε τρεις συναυλιακές ενότητες το τριήμερο 12 έως 14 Ιουνίου το 23ο, όπως είπαμε, Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ του Άργους Ορεστικού, καταξιωσμένος θεσμός, χοροδιακός θεσμός. Και συμμετέχουν πάρα πολλές χοροδίες. Να πούμε μερικές από αυτές, όπως είναι το Σάββατο 12 Ιουνίου χοροδιακά σύνολα χοροδία καν, να το διαβάσω και σωστά, Κάντους Άρτε Μακεδονικού Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, Σύλλογος Φίλων Μουσικής Αρμονία Καλαμάτας, χοροδία Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Αθηναίων Κύπρου, χοροδία Συμφώνια Συλλόγου Φίλων Μουσικής Καβάλας, τη Κυριακή 14 Ιουνίου χοροδία Καστοριανή Συμφώνια Καστοριάς, Ανδρική Τετράφωνη Χοροδία Συλλόγου Τροβαδούρων Πτολεμαϊδας. Οπα, Τροβαδούρη Πτολεμαϊδας.
1: Ωραίο θα είναι αυτό.
0: Μεικτή Εντεχνική Αλαφρολαϊκή Χοροδία Καστοριανών Άσμα Αθανάσιος Χριστόπουλος, Μεικτή Πολυφωνική Χοροδία Μορφωτικού Συλλόγου Ιωροστής του Άργους Ορεστικού.

0: Μάλλον σήμερα θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε, Έλενα, και με τον κύριο Ευρυπίδη Πισιώτη.
1: Μάλιστα.
0: Ποιος είναι ο κύριος Ευρυπίδη Πισιώτης, ξέρεις?
1: Τώρα εμένα αυτό το όνομα μένει πολύ γνωστό.
0: Κάτι σου λέει, έτσι. Πρέπει να πούμε ότι είναι ο πρόεδρος του handball της Καστοριάς.
1: Α, μπράβο.
0: Μπράβο. Είχαμε την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος Πανκορασίδων της Ένωσης Σωματείων Χειροσφαίρησης Βόρειας και Δυτικής Ελλάδας. Ανέδειξε νικήτρια την ομάδα της Καστοριάς, η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία, επιβεβαιώνοντας με τον καλύτερο τρόπο τη συστηματική δουλειά που πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια. Πήραμε τον κύριο Πισιώτη τηλέφωνο. Αυτή την ώρα είναι αδύνατο να μιλήσει και βεβαίως θα μιλήσουμε λίγο αργότερα, μόλις ξεμπλέξει λίγο από κάποια θέματα δουλειάς που έχει. Γιατί πάνω απ' όλα είναι και δουλειά, κύριε Έλληνα.
1: Εντάξει, έχουμε και υποχρεώσεις.
0: Έχουμε και τις υποχρεώσεις μας. Βεβαίως, εμείς προκαταβολικά να πούμε συγχαρητήρια σε όλες τις αθλήτριες της Καστοριάς, τους προπονητές, σε όσους στηρίζουν καθημερινά το άθλημα. Γιατί το handball παραδοσιακά έδωσε ωραίες στιγμές στην Καστοριά. Και να μια ακόμη ωραία στιγμή που μας δίνει τώρα το συγκεκριμένο πρωτάθλημα των Πανκορασίδων.

0: Μαζί μας συνεχίζουμε τους χορηγούς μας.
1: Ναι, να πάμε και your look, κουκλάρες μου, να πάμε your look, διότι ήρθε το καλοκαιράκι και εμείς πώς θα το γιορτάσουμε στο your look? Με τον καλύτερο τρόπο. 2-1 σε όλα τα μαγιό. Και όταν λέω σε όλα, εννοώ σε όλα. Και στα μπικίνι και στα ολόσωμα και στα σετάκια αυτά που έχουν μαζε, παρέα και παρεό και καφτάνια και τα λοιπά. Σε όλα 2-1. Ό,τι και να επιλέξετε, 2-1 στα μαγιό μας στο Your Look, για να γιορτάσουμε τον ερχομό του καλοκαιριού. Φυσικά ανανεώνουμε και ντουλάπες. Πάμε να πάρουμε τα πιο καλοκαιρινά μας ρούχα τώρα πια. Αυτά που μας αρέσουν πολύ, τα φορεματάκια μας, τις βερμούδες μας, τα σορτσάκια μας, τα πιο ανάλαφρα τα μπλουζάκια μας, όλα αυτά τα ωραία που μας αρέσουν πάρα πολύ το καλοκαίρι. Και φυσικά είναι στο Your Look όλη η σειρά γάμος βάφτιση για το καλοκαίρι που μας έρχεται, διότι λίγο πολύ όλες είμαστε κάπου καλεσμένες αυτό το διάστημα. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Your Look να φορέσετε και να διαλέξετε μαζί τα φορέματα που θα φορέσετε στο γάμο και στη βάφτιση. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό, δροσερό και εκπτωτικό Your Look στα μαγιό μας και yourlook.gr.

0: Θέλω να διαβάζω εδώ και μια είδηση που έχει το δικό της έτσι. Έχουμε αυξήσεις που φτάνουν έως το 120% για τους μισθούς του Αρχιεπισκόπου και των Μετροπολιτών. Είναι μια διάταξη που προβλέπει το νομοσχέδιο που...
1: Και στα δικά μας, Νεύγη, εδώ.
0: Έμα...
1: 120% αύξηση δεν έχουμε δει ποτέ.
0: Κάτσε να στα πω, θα κάνω τα λιράκια.
1: Ναι.
0: Μέχρι σήμερα οι αποδοχές των αρχιερέων βασίζονταν σε συγκεκριμένους βασικούς μισθούς και επιδόματα. Για παράδειγμα, ο βασικός μισθός ενός Μητροπολίτη ήταν 2.210 ευρώ.
1: Ναι.
0: Ενώ προβλέπονταν επιπλέον επίδομα παράστασης 50 ευρώ και επίδομα μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών έως 75 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Αντίστοιχα, ο βασικός μισθός του Αρχιεπισκόπου ενερχόταν σε 2.600 ευρώ με πρόσθετη αποζημίωση παράστασης 100 ευρώ. Με τη νέα ρυθμίση τώρα καταργεί το υφιστάμενο σύστημα και οι αποδοχές συνδέονται πλέον με άμεσα με τον ανώτατο όριο αποδοχών του δημοσίου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 28 του νόμου 4354. Ήτι με τις αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Να στα κάνω πιο λιανά.
1: Ναι.
0: Να στα κάνω και πιο λιανά, για να μπορέσεις να το καταλάβεις κι εσύ. Με δεδομένο ότι σήμερα οι αποδοχές του Γενικού Γραμματέα ενός Υπουργείου ανέρχονται σε 5.745 ευρώ μεικτά μηνιαίως.
1: Μάλιστα.
0: Ρε το Γενικό Γραμματέα. Αυτοί που έρχονται εδώ στις παρελάσεις παίρνουν 5.100, ποσό είπαμε, 745 μεικτά. Μεικτά όμως. Οι αποδοχές των Μητροπολιτών τώρα διαμορφώνονται στα 5.170 ευρώ μεικτά ανά μήνα. Σωστό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό σημαίνει ότι σε σχέση με το ισχύον καθεστώς οι αποδοχές τους υπερδιπλασιάζονται. Δηλαδή, τι σου έλεγα νωρίτερα, είναι 2.210 του Μητροπολίτη. Τώρα πάει 5.170.
1: Μάλιστα.
0: Ενδιαφέρον. Αυτές είναι αυξήσεις. Δηλαδή, λες τώρα, πάει ο συνταξιούχος εκεί πέρα, του δίνουν ένα κουλούρι την ημέρα και ενθουσιάζεται ο συνταξιούχος. Λέει ένα κουλούρι παραπάνω την ημέρα, ρε παιδιά.
1: Ρε, τι έχουμε πάθει.
0: Εδώ μιλάμε για διπλασιασμό, παιδιά, από 2.600 πάμε σε 5.170. Ωραία. Τέλεια.

0: Για τον Αρχιεπίσκοπο πάντως ήταν λιγότερη η αύξηση. Πάει στο 91,5%. Δεν είναι δηλαδή σαν... Καταλαβες. Εντάξει, ωραία. Πάμε. Πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα. Πάμε να παίξουμε μπαλίτσα.
1: Α, ναι.
0: 5 έως 7 Ιουνίου, δηλαδή από αύριο, έχουμε το 12ο τουρνά παλεμάχων ποδοσφαιριστών στο ΔΑΚ Καστοριάς. Και στο γήπεδο της Μεσοποταμίας. Έχουμε πάρα πολλές ομάδες, πάρα πολλές χώρες επίσης. Και για όλα αυτά πάμε Τζίμις Εμμανουλίδης μαζί μας. Κύριε Εμμανουλίδη, καλημέρα.
2: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Για λέγε Τζίμι εδώ, τι γίνεται τώρα, τι ομάδες έχουμε, από ποιες χώρες μας έρχονται και σε δύο γήπεδα φέτος το τουρνουά.
2: Βέβαια, μ' άρεσε στο προηγούμενο θέμα σου, εκεί που έλεγε για τους Μητροπολίτες, που έλεγες, εκεί που λένε για την άφεση αμαρτιών, αν υπήρχε και άφεση χρεών για όποιους χρωστούς, θα είναι καλή περίπτωση για τους ιερείς.
0: Θα μπορείς να πεις ότι κοίταξε να δεις, με την άφηση αυτή ευλογούν τα γένια τους επίσης.
2: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν.
0: Σου φάνηκε και εσένα παράξενη είδηση αυτή,
2: είναι λίγο παράξενη, πως για τον καθένα.
0: Εντάξει. Ωραία. Εγώ εύχομαι όλος ο κόσμος να παίρνει 5.170. Δεν εύχομαι σε κανένα να παίρνει λιγότερα από 5.170 ευρώ. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Και όχι μόνο οι Μητροπολίτες. Όλος ο κόσμος να παίρνει 5.170 κατώτατο μισθό. Λοιπόν.
2: Στο ιδεατό.
0: Στο ιδεατό. Πάμε τώρα στην πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι θα παίξουμε μπαλίτσα.
2: Θα παίξουμε μπαλίτσα. Οι παλέμαχοι Καστοριάς για 12 συνεχόμενα χρόνια κάνουμε ένα τουρνουά παλεμάχων. Πλέον έχουμε ξεφύγει εδώ και καιρό από τα όρια της Καστοριάς. Για το φετινό τουρνουά έρχονται ομάδες από την Σερβία, από το Βελιγράδι, από την Ισπανία, από την περιοχή της Μούρφια.
0: Και από την Αλβανία.
2: Και από την Αλβανία.
0: Συνολικά από 4 χώρες θα είναι η συμμετοχή. Ελλάδα, Ισπανία, Σερβία και Αλβανία.
2: Και επειδή έχουμε ξεφύγει, ήδη έχουμε πρόταση να ξανακάνουμε το τουρνουά τον Οκτώβριο και έρχονται ομάδες από το Καζακστάν και από την Ουκρανία.
0: Τώρα,
2: θα δούμε αν θα τα καταφέρουμε.
0: Θα έχει και Οκτώβριο τουρνουά.
2: Για 8... Δεν είναι, απλά υπάρχει πρόταση ότι θέλουμε να έρθουμε. Αν μπορούμε να το οργανώσουμε, θα το δούμε.
0: Θα το δούμε γι' αυτό. Ωραία.
2: Στο γήπεδο της Καστοριάς λοιπόν και στο γήπεδο της Μεσοποταμίας συνολικά 13 ομάδες. Οι άνθρωποι μένουν εδώ στα ξενοδοχεία της Καστοριάς. Κάποιες ομάδες μένουν για 3 ημέρες. Οι Ισπανοί, επειδή τους άρεσε η επιλογή της Καστοριάς, θα μείνουν για 4 ημέρες. Θα τους δούμε τους ανθρώπους να κυκλοφορούν εδώ με τις φόρμες. Την Παρασκευή το βράδυ έχουμε μια βραδιά καλωσορίσματος, όπου είναι όλες οι ομάδες μαζί, τους δίνουμε τα κύπελα και τα ενθύμια της περιοχής. Βέβαια, αν δεν υπήρχε και ο αδόκητος θάνατος του συμπαίκτη μας του Μίρκου Ράτς,
0: θα ήταν, που ήταν μια... θα λέγαμε η τρομερή απώλεια, διότι ήταν όχι μόνο παλέμαχος ποδοσφαιριστής που ήταν στη δική σου οικογένεια, αλλά ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος που τον αγαπούσε όλη η Καστοριά, έτσι.
2: Όλη η Καστοριά, και ακόμα και στην λογική ενός ανθρώπου αθλητή, αν μας ρωτούσαν στον ομό, πείτε μας 5 αθλητικούς τύπους, ο Μίρκο θα ήταν μέσα στους 5, δεν το συζητάμε. Τέλος πάντων, οπότε στο τουρνουά λοιπόν θα ήταν και μια μουσική βραδιά, την οποία την ακυρώσαμε.
0: Ας αφιερώσουμε και... όμως τον Μίρκο το Ράτς αυτό το τουρνουά. Ας το αφιερώσουμε.
2: Ναι, λέω, είπαμε το καθιερώνουμε στο το όνομά του, θα είναι τουρνουά παλεμάχων Μίρκο.
0: Μπράβο
2: Ράτς.
0: Καλή κίνηση.
2: Επίσης θα κάνουμε τον, ενώ στην αρχή σκεφτήκαμε λίγο να το, αν θα ακυρώναμε και το τουρνουά, αλλά από τη στιγμή που έρχονται από τα πολλές διαφορετικές περιοχές με πτήσεις, με ενοικιάζει βαν, με ξενοδοχείο, θα ήταν δύσκολο. Οπότε η Καστοριά στο παιχνίδι, το οποίο θα αγωνιστεί με την ομάδα από τους, με τους Σέρβους από το Βελιγράδι, στον γιο του Μίρκο Ράτς θα δώσουμε τη φανέλα των παλεμάχων. Σίγουρα θα όλες οι ομάδες θα τιμήσουν τη μνήμη του με ενός λεπτού σιγή και το μαύρο περιβραχιόνιο. Και με τους Ισπανούς η Καστοριά αγωνίζεται την Κυριακή το απόγευμα. Επαναλαμβάνω, γη από τις 3 μέχρι τις 9 το βράδυ συνεχόμενα παιχνίδια μικρότερης διάρκειας. Και στην Καστοριά και στο φιλόξενο γήπεδο της Μεσοποταμίας, όπου και εκεί τα παιδιά έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά και με το γήπεδο, με την ποιότητα και των εγκαταστάσεων. για να μην είναι μόνο το γήπεδο της Καστοριάς.
0: Καλά είναι να είναι σε δύο γήπεδα, μια χαρά είναι. Εξάλλου νομίζω ότι πρόσφατα και ο Δήμος προχώρησε, όπως είπατε και εσείς, σε ανακαινήσεις στο συγκεκριμένο γήπεδο, οπότε νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό γήπεδο πια, το γήπεδο της Μεσοποταμίας. Και με τις κερκίδες του και με όλα του.
2: Απλά είναι, ξαναλέω, αυτή τη στιγμή έχουμε ξεφύγει, είτε με τις επισκέψεις που έχουν κάνει και οι παλέμαχοι Καστοριάς ως τώρα, που έχουμε πάει στον Καναδά, στην Πορτογαλία, στο Βέλγιο, στην Ισπανία. Κάτι βασικό, γιατί συζητιέται πολλές φορές, αυτά είναι δικά μας έξοδα, έτσι. Μην νομίζουμε ότι...
0: Ναι. Λογικά είναι δικά σας έξοδα. Ποιος να σας χρηματοδοτήσει, δεν γίνεται.
2: Κάποιο δημόσιο χρήμα
0: έχει
2: να κάνει με εμάς, τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω ότι έχουμε καταφέρει και έχουμε αναγκάγει το τουρνουά Παλεμάχων Καστοριάς πρώτο σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει με τέτοια οργάνωση και το αναγνωρίζουν και οι ξένες ομάδες. Από το Βέλγιο έχουν έρθει στην Καστοριά, από το Μαρόκο έχουν έρθει. Και συνεχίζουμε.
0: Μάλιστα.
2: Και προσφέρουμε αυτό το εξαιρετικό πακέτο με την φύση, με την ποιότητα των εγκαταστάσεων, με την ποιότητα την αγωνιστική και κυρίως τις εκδρομές που έρχονται από τόσο μακριά. Στη φετινή εκδήλωση, ακόμα να πω...
0: Να πούμε λίγο και το πρόγραμμα των αγώνων, έτσι να ξέρει και ο κόσμος να πάρει μια γεύση.
2: Την Παρασκευή το απόγευμα από τις 3 η ώρα αγωνίζεται το Κιλκής με την ΔΕΗ Κοζάνη, 4.30 η Άρταν με τη Μεσοποταμία, η ομάδα Μπολ γεύση από το Βελιγράδι με την Πάτρα και στις 7.30 η Φιέρη από την Αλβανία με την Κέρκυρα. Το Σάββατο η ώρα 3 το μεσημέρι πάλι στο γήπεδο της Καστοριάς η Σκεντέρμπεου της Κοριτσάς με την Πάτρα, η Καστοριά με την ομάδα των Σέρβων, η Ισπανία από την Καρθαγένα, επειδή θα έχουν δύο ομάδες, είναι αρκετά τα...
0: Καρθαγένα 1 και Καρθαγένα 2 ή ΑΒ, εν πάση περιπτώσει.
2: Μπράβο, οι οποίοι αγωνίζονται στην αρχή με την Άρτα, μετά με το Κιλκής. Παράλληλα την ίδια ώρα στη Μεσοποταμία αγωνίζεται η ομάδα των Παλεμάχων της Κέρκυρας με τη Φλόρινα, η Σκεντέρμπεου ξανά με την ΑΕΠ Οντίον Κοζάνης και η Φιέρη από την Αλβανία, η οποία είναι πολύ βόρεια αυτή η περιοχή. Πρέπει να είναι στην Αδριατική, με την Μεσοποταμία. Και την Κυριακή το πρωί από τις 2 ξεκινάνε οι αγώνες. Η ομάδα των Σέρβων, η Μπόλγεβιτς με την Κέρκυρα, η Φιέρη της Αλβανίας με την Άρτα, στις 5 η ώρα η Πάτρα με το Κιλκής και τελευταίο παιχνίδι, επειδή οι Ισπανοί παραμένουν ενώ κάποιες ομάδες φεύγουν, η Καρθαγένα αγωνίζεται με την Καστοριά.
0: Υπάρχει βαθμολογία, Τζίμι, στο...
2: Όχι. Είναι μόνο, γιατί αν μπούμε στη λογική της βαθμολογίας,
0: ναι,
2: και αγριεύουν λίγο τα πράγματα, και απ' την άλλη δεν μπορούν οι ομάδες, οι όμορες της Καστοριάς, η Φλόρνα, η Κοζάνη, τα παιδιά να πηγαίνουν, έρχονται κάθε μέρα, σκέψου η Φλόρνα, θα πρέπει να έρχεται συνεχόμενους αγώνες. Δεν γίνεται. Παρ' όλα αυτά, το γεγονός ότι οι ομάδες της Δυτικής Μακεδονίας συνεχώς συμμετέχουν δίνουν μια έξτρα δυναμική στο τουρνουά, γιατί πάντα υπάρχουν. Κάτι ακόμα που θέλω να σημειώσω είναι ότι την Παρασκευή το βράδυ, στη βραδιά καλωσορίσματος, οι παλέμαχοι Καστοριάς τιμούν και ποδοσφαιριστές, όπως ο Μίνου και ο Βοητσίδης που έρχονται για να...
0: Είχαν έρθει πρόσφατα για το...
2: Ναι, είχαν έρθει πρόσφατα, αλλά εμείς το έχουμε κλείσει εδώ και πολύ καιρό. Θα τιμηθεί ο Λάζαρος ο Αλεξιάδης, ο οποίος παρεμπιπτόντως ήρθε και σήμερα στο μαγαζί, τον έχω δίπλα.
0: Χαιρετίσματα τον Λάζαρο. Μια και είναι εκεί ο Λάζαρος, θα μου τον δώσεις λίγο μετά.
2: Ναι,
0: γιατί θέλω να του κάνω μια ερώτηση σχέση με το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο και μια πρόταση με το ονομασίες του Πάρκου Ολυμπιακής Φλόγας που έκανε ο κύριος Δούκης.
2: Ναι. Να ολοκληρώσω.
0: Να ολοκληρώσεις εσύ, ναι.
2: Επίσης οι παλέμαχοι Καστοριάς θα τιμήσουν τον Αργύρη του Παπαβασιλείου και τον μεγάλο Γιάννη Τσαχουρίδη. Και προσωπική επιθυμία, επειδή εμείς τιμήσαμε σαν Καστοριά πέρσι τον Γιώργο τον Παράσχο, οι παλέμαχοι της Κέρκυρας θα ήθελαν να τιμήσουν τον Γιώργο τον Παράσχο. Και επίσης η ομάδα των Ισπανών, κάποιους δικούς τους ποδοσφαιριστές.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό
0: ωραία.
2: Είναι στην βραδιά καλωσορίσματος.
0: Ωραία.
2: Λαζαρέ.
0: Το Λάζαρο, μια κουβέντα, γιατί είχαμε μια πρόταση χθες από τον κύριο Χρυσόστομο Δούκη. Λάζαρε, καλημέρα.
1: Έλα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλημέρα. Καλά, Νατσουλή.
0: Λάζαρε, χθες δεν ξέρω αν το είδες στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπήρξε μια πρόταση του κυρίου Χρυσόστομου Δούκη για να μετονομαστεί το Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας σε Πάρκο Κυπέλου Καστοριάς 1980. Και θέλω να μου πεις αν εσείς οι πρωταγωνιστές του 80 συμφωνείτε με μια τέτοια πρόταση, μια και το Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας είναι το ιστορικό ξερό γήπεδο της Καστοριάς ουσιαστικά, στο οποίο αγωνιστήκατε, ματώσατε και δώσατε τα καλύτερά σας χρόνια.
1: Λοιπόν, ανατριχιάζω που το λες, το παλιό το γήπεδο που δώσατε την ψυχή σας. Ναι, πράγματι δώσαμε την ψυχή μας και αυτό μας θυμάει ιδιαιτέρως.
0: Και ο κόσμος της Καστοριάς που γέμιζε τις κερκίδες αυτό το γήπεδο.
1: Αυτό
0: που σπάνια γέμισε στο άλλο γήπεδο τις κερκίδες, πολύ λίγες φορές.
1: Λοιπόν, σε αυτό το γήπεδο το έχω πει ότι έπρεπε να γίνει γήπεδο κανονικό.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ ερχόταν και οι ανάπηροι, εδώ ναι. Ερχόταν και οι άνθρωποι που δεν μιλούσαν, γιατί ήξερα κάποιους. Το Παναγιώτη που είχε το περίπτερο που ήταν ανάπηρος και ερχόταν κάθε φορά που είχαμε αγώνα, το βουβό που έβαφε τα παπούτσια,
0: ναι.
1: Και αυτός ερχόταν, δηλαδή όλος ο κόσμος ερχόταν γιατί ήταν χωρίς αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα.
1: Με τα πόδια, ήταν μεγάλη πόδια.
0: Άρα το γήπεδο έπρεπε να παραμείνει μέσα στην πόλη.
1: Έτσι νομίζω,
0: ναι.
1: Τώρα για μας ήταν και ιερό πράγμα.
0: Εμείς σωστά,
1: δώσαμε την ψυχή. Σωστά. Από την πρώτη τάξη γυμνασίου μέχρι τα 32 χρόνια.
0: Τώρα όμως έχουμε μια νέα κατάσταση όπως καταλαβαίνεις Λάζαρε. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί.
1: Δεν
0: έχουμε το γήπεδο που, εκεί που το έχουμε και το πάρκο εκεί που το έχουμε. Αυτό που μπορεί να συμβεί όμως είναι αν μπορούμε ή αν θέλετε να αλλάξει η ονομασία του Πάρκου Ολυμπιακής Φλόγας, που θυμίζω ότι το πάρκο δόθηκε αυτή η ονομασία γιατί συνέπεσε τότε που είχε έρθει για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, η Ολυμπιακή Φλόγα στην Καστοριά και έτσι με αυτόν τον τρόπο ο κ. Παπουλίδης πρέπει να ήταν τότε, νομίζω ναι, έκανε αυτή την ονοματοδοσία.
1: Κατάλαβα. Αλλά όμως άλλο το κυπέλου,
0: ναι.
1: Έχει πιο μεγάλη αξία,
0: ναι.
1: Πιο μεγάλη αξία για τον τόπο,
0: ναι.
1: Γιατί δεν ξεχνιέται αυτό το πράγμα.
0: Δεν ξεχνιέται. Άρα να καταλάβω, Λάζαρε, είσαι, ναι, υπέρ του να έχουμε τη μετονομασία αυτή του πάρκου Ολυμπιακής Φλόγας σε Πάρκο Κυπέλου Καστοριάς 1980.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Συμφωνώ και επαυξάνω.
0: Ας το δουν λίγο. Θα βρεθείς με τα υπόλοιπα παιδιά του 80, γιατί όπως μας έλεγε και ο κ. Μανουλίδης, έχετε και βραβεύσεις, θα συναντηθείτε αυτές τις μέρες. Συζητήστε το λίγο όλοι μαζί, να έχουμε και τη δική σας έτσι άποψη. Θα είναι χρήσιμο νομίζω.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να ευχαριστήσουμε εμείς οι παλιοί, γιατί κάποιοι εδώ τοπικοί παράγοντες και παλιοί ποδοσφαιριστές μας θυμούνται.
0: Ναι.
1: Και σε αυτά συμμετέχει πρώτος ο Εμμανουλίδης. Εγώ το δίνω συγχαρητήρια. Γιατί χρειάζεται κάποια ώρα για να το κάνεις,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, βέβαια. Εννοείται.
1: Δεν είναι.
0: Φυσικά, λοιπόν, χρόνος.
1: Τώρα, ποιος είναι υπεύθυνος για να γίνει η ονομασία αυτή?
0: Θα πρέπει να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά για να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, θα πρέπει να έχει και κάποιες γνώμες, κάποιες εισηγήσεις. Γι' αυτό και σε ρωτάμε σήμερα, Λάζαρε.
1: Όσο μπορώ, θα συμβάλλω.
0: Ωραία.
1: Σε
0: ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
1: Εγώ.
0: Σε κανέναν αγώνα παλεμάχων θα συμμετέχεις για λίγο?
1: Όχι.
0: Ε.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Αυτές τις μέρες.
0: Ναι.
1: Πέρασα από το τρίτο σχολείο να δω τις εγγονές μου,
0: ναι,
1: και πετάξα μια μπάλα στον δρόμο όλα στη χένια,
0: ναι,
1: από τα παιδιά που παίζανε.
0: Ναι.
1: Και πήγα να την κλωτσίσω,
0: ναι,
1: και έπαθα ρίξει σιδέσμου.
0: Αμαύρε Λάζαρε, εσύ, είναι, ναι, δυνατόν.
1: Ναι, αλλά τι να κάνω. Αντί να χτυπήσω την μπάλα, χτύπησα το κράσμα. Επειδή είναι και θηλυκού γένους η μπάλα, ναι, δηλαδή, τι να σου πω τώρα, εντάξει.
0: Λάζαρε, σε ευχαριστώ, είσαι απόλαυση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έχει, φίλε μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια σας, είσαι Μανουλίδη.
0: Νομίζω ότι με τον Τζίμι ολοκληρώσαμε.
1: Έγινε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, μια και το είπαμε, Έλενα, και πριν πάμε στο διάλειμμα, ας ακούσουμε και πώς το είπε και ο κύριος Δούκης χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο.
3: Δημοτικό Συμβούλιο. Και αναφέρομαι στην πρότασή μου, το είχα πει και στο παρελθόν σε μια συνεδρίαση, με το ονομασία του Πάρκου Ολυμπιακής Φλόγας σε Πάρκο Κυπέλου Ελλάδος 1980. Η ονομασία πάρκο Ολυμπιακός Φλόγας είναι μια ουδέτερη ονομασία, η οποία θα έλεγα αφήνει αδιάφορους τους περισσότερους αν όχι άλλους από εμάς. Ενώ η ονομασία πάρκο Κυπέλλου Ελλάδος 1980 θυμίζει τον ανεπανάληπτο θρίαμβο της ομάδας ποδοσφαίρου της πόλης μας στον τελικό του Κυπέλλου το 1980. Αυτό θα σημαίνει πολλά πράγματα, δεν ήθελα να αναφερθώ εκτενώς. Θα σταματήσω εδώ, αλλά σε μια από τις επόμενες συνεδριάσεις πιστεύω όλοι μας να συμφωνήσουμε να αλλάξει αυτή η ονομασία για να μας θυμίζει αυτό το θρίαμβο, γιατί θα είναι μια ονομασία η οποία δεν θα διχάζει, θα ενώνει και θα αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα και στην πόλη μας και θα θυμίζει πολλά πράγματα σε όλους μας. Αυτά και θα επανέλθω. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Δούκης, για να συνδέσουμε την συζήτηση και με τον κύριο Λάζαρο Λεξιάδη με αυτό που είχαμε ως πρόταση χθες από τον κύριο Δούκη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Χελένα, πάμε χορηγούς.
4: Λοιπόν, τώρα καθόμαι και πριν πάμε στους χορηγούς και σημειώνω το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Γράμμου που βγήκε,
0: ναι,
4: που ανακοινώθηκε.
0: Ναι.
4: Και είδα ότι κάτι πολύ ενδιαφέρον που δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ νομίζω. Βιωματικό εργαστήρι για τις παραδοσιακές τεχνικές δόμησης.
0: Οπα.
4: Μας τώρα πήγε να διδάξεις.
0: Καλά, εμένα, καλά, μόνο για καθηγητής θα πήγαινε.
4: Διήμερο θα είναι το εργαστήρι.
0: Γιος πρωτομάστορα, να μην πάω εγώ σε αυτό το εργαστήρι.
4: Φοβερό, δεν είναι πολύ ωραία ιδέα.
0: Να τους μάθω πώς έχουν το μυστρί, πώς έχουν το σαούλι, πώς έχουν, πώς καλουπώνουν.
4: Γενικώς ωραία πράγματα έχει το φεστιβάλ.
0: Πώς χτίζουν πέτρα, πώς χτίζουμε τα τούβλα. Τους θα δείξω όλα εκεί πέρα για να μορφώσω κόσμο. Λοιπόν,
4: φροντιστήριο αιχμή θα πάμε για να μορφώσουν και αυτοί κόσμο. Γιατί η επιτυχία θέλει έτσι σωστή προετοιμασία. Και έχουμε τα επαναληπτικά μας μαθήματα για όλες τις τάξεις και για τα παιδιά που δίνουν τις ενδοσχολικές εξετάσεις.
0: Δηλαδή, ειδικά τα δύσκολα επίπεδα. Δεν λέμε τώρα ένα τετράγωνο σπίτι, ήταν εύκολο να κάνεις μια σκεπή.
4: Μάλιστα.
0: Στα δύσκολα επίπεδα.
4: Είσαι μάστορας εκεί.
0: Φώναζαν όλοι τον πατέρα μου. Ήταν πολύ τεχνίτης και σε αυτό.
4: Αλίμονο.
0: Λοιπόν, προχωράμε.
4: Λοιπόν, όπως σας έλεγα, έχουμε τα επαναληπτικά μαθήματα και για τις ενδοσχολικές εξετάσεις με έμπειρους καθηγητές, οργανωμένο πρόγραμμα και προσωπική καθοδήγηση για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Παράλληλα, έχουμε και τις εγγραφές μας. Έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα που αρχίζουν 15 Ιουνίου για τους επόμενους τελειοφοιτούς μας. Μία ανάσα θα πάρουν τα παιδιά από τις ενδοσχολικές τους και κατευθείαν αρχίζουν την προετοιμασία για τις πανελλήνιες της επόμενης χρονιάς. Σας περιμένουμε λοιπόν στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86 110. Φροντιστήριο αιχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε για διάλειμμα, γιατί ήδη αργήσαμε. Πες μας τι ώρα είναι, Έλενα, και
4: είναι 12 και 11 πρώτα λεπτά.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
4: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
4: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, Καστοριανό μέλι, αυγά λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14. Τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά. Ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Η Κολοκυνθού γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό τριήμερο παραδοσιακού λεντιού. Παρασκευή 5 Ιουνίου, στο Κλαρίνο ο Βαλάντης Βράκας και στο τραγούδι ο Σπύρος Παπάς.
7: Και χάσα τον άνθρωπο μου και έχω χάσει το μυαλό μου.
0: Σάββατο 6 Ιουνίου, διασκεδάζουμε με την ορχήστρα Τα Ιδόνια. Πλαισιώνει το χορευτικό του Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Τυχιού. Κυριακή 7 Ιουνίου, στο Κλαρίνο ο Βασίλης Καλκάνης και στο τραγούδι ο Κώστας Καλόγυρος. Συμμετέχει και το Εργαστήριο Λογραφίας και Παραδοσιακού Χορού Όρμος. Κολοκυνθού 2026. Μέγας χορηγός, κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
5: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά. Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
8: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
5: στιβαρές πόρτες,
8: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
5: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
8: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
5: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
8: Good Design by Nikou.
5: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-1978-78.
8: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
9: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
10: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
11: Αντένες FM 93,6.
0: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
12: Καλημέρα.
0: Κάτι που μπουνιτά άκουγα νωρίτερα.
13: Έρχεται βροχή.
12: Όχι, Θεέ μου.
13: Έρχεται μπορέ.
12: Μα το Θεό.
0: Τι.
12: Έχουμε να βγούμε με τον Τασέτα περίπου πάνω από 3 μήνες. Να βγω, όχι να βρεθούμε. Να...
0: Είπατε σήμερα, βρήκατε μέρα.
12: Είπαμε σήμερα. Μαντέψτε.
0: Αφού είναι κατέμιση ο άνθρωπο.
12: Τι έγινε.
0: Αφού είναι κατέμιση ο άνθρωπο.
12: Δεν υπάρχει ο άνθρωπο.
0: Τι δεν καταλαβαίνει. Δεν είναι.
12: Υπάρχει.
0: Δεν μπορεί. Δεν μπορεί.
12: Μια φορά είπαμε πιούμε ένα καφέ να πάμε στο Beer Festival.
0: Μα εγώ βλέπω.
12: Πιούμε μια μπύρα.
0: Ένα παρεύχει και αρχίζει και Beer Festival σήμερα. Πώς θα πιούμε μπύρες, ρε Έλενα.
12: Τι να πω, με βροχή.
0: Λοιπόν, κάποιος το μάτιασε τον Beer Festival. Κάποιος ήταν φαρμακόγλωσσος. Και είχα μια όρεξη σήμερα να βγω στο αρρώστατο πάνω να βγάλω ένα πλάνο ωραίο. Και εσύ είχες. Θα ανέβαινε στο αερόστατο, Έλενα.
12: Θα ανέβω, τελείωσε.
0: Μαζί,
12: αν δεν
0: είναι εσύ.
12: Με ποιον.
0: Με ποιον θα ανέβεις, με μένα.
12: Άμα τολμάς.
0: Με κάποιον άλλον. Ε?
12: Μα όποιον τολμάει.
0: Κοίταξε να δεις. Με τη βροχή πάντως τα σχέδιά σας σήμερα βλέπω να ματαιώνονται.
12: Και εγώ έτσι το βλέπω. Είτε πολύ πολύ να πιούμε καφέ σε εσωτερικό χώρο.
13: Όλοι κατοικίες.
0: Και όχι, λέω και για τα αργήτικα σχέδιά σας.
12: Α, και τα αργήτικα ακυρώθηκαν, πάει.
0: Ακυρώθηκαν,
12: ναι,
0: τέλος,
12: ναι,
0: πάει
12: ναι,
0: αυτό.
12: Ναι, ναι,
0: το κατάλαβα.
13: Έχει αλλάξει αυτή η πόλη.
0: Οπότε έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα, λέει ο Διονύσης Αβόπουλος και πώς αλλιώς να ξεκινήσεις αυτό το μέρος.

0: δούμε, βρέχει παντού. Μα χθες πήγα Κωνσταράζη, παιδάκι μου.
1: Έβρεχε και εκεί.
0: Και εδώ είχε ήλιο και εκεί έριγνε καρκλοπόδαρα.
1: Εντάξει, λέει,
0: τι
1: έγινε,
0: ρε παιδιά εδώ πέρα.
1: Είχε την ψυχρούλα του.
0: Να πάρει ευχή να. Γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Ωπα ρε.
0: Κάποιος φυρίζει.
2: Τι κάνετε, παιδιά.
1: Έλα, νούλα μου.
0: Πού είσαι, ρε Άννα, βρέχει τα κορέστια.
2: Λοιπόν, περάσαμε ζάχαρη με το αδιάβροχο, εντάξει, δεν γεννήκαμε μουσκεμά.
0: Μισό λεπτάκι, βρέχει αυτή την ώρα.
2: Πέρασε μια ψυχάλα, τώρα έχει σταματήσει.
0: Α, αυτό εδώ βρέχει. Χρήστο, εδώ έχει μαυρίσει ο τόπος.
2: Είναι η κεραυνή. Αυτό που μας σουβίζει, είχα κλειστό το κινητό, βέβαια.
0: Λοιπόν, μην πεις κάτω από δέντρο, μην πας κάτω από δέντρο, έτσι.
2: Πού να πάω.
1: Πού να πάει που όλο δέντρο
0: ο παππούς μου έτσι έλεγε. Ποτέ κάτω από δέντρο όταν βρέχει ρίχνει αστραπές. Ποτέ κάτω από
2: πού
0: δέντρο.
2: Πού να πάμε. Στο ανοιχτό. Στο ανοιχτό είναι ακόμα πιο επίφοβο γιατί τα ζώα είναι τραβάνε.
0: Ναι, αλλά λένε ότι όταν τα ζώα μαζεύονται κάτω από το δέντρο τραβάνε τους κεραυνούς.
2: Δηλαδή, πού να πάμε στο ανοιχτό, τέλος πάντων.
0: Σε παρακαλώ, πρόσεξε το λίγο. Αυτό είναι συμβουλή του παππού μου που ήταν μια ζωή στα πρόβατα.
2: Μάλιστα. Έτσι. Δηλαδή που πήγε, όταν βροντούσε και άτσεψε καθόταν στο ανοιχτό.
0: Κοίταξε να δεις. Ο ίδιος καθόταν στο ανοιχτό. Τα πρόβατα αναγκαστικά λόγω της διέστησής τους πήγαιναν κάτω από το δέντρο. Αλλά ο ίδιος ο παππούς μου πάντα στο ανοιχτό.
2: Στο ανοιχτό.
0: Και υπήρξε περίπτωση, αν θυμάμαι καλά όπως μου το έλεγε, που έπεσε κεραυνός στο δικό του κοπάδι. Και σκότωσε πάρα πατέρα. Πολλά πρόβατα που ήταν φυσικό. Ναι, να το έχετε υπόψη.
2: Θα το έχουμε, Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ για
1: καλά, τώρα μας έφτιαξε τη μέρα.
0: Εγώ το λέω για να μην έχουμε κανένα θέμα, καταλάβατε γι' αυτό.
2: Έκανα προσευχές στο πατερούλι μου το Θεό.
0: Άντε, βλέπεις.
2: Γιατί κοίταξε, εμείς φοβόμαστε, Χρήστο, και για το κοπάδι.
0: Είναι βεβαίως το κοπάδι, σας παρακαλώ. Πόσο έχει μια για να καταλάβετε τι λέει η Άννα. Μια γελάδα, Άννα, τώρα που φταίς που έχεις εσύ και κόκκινη φυλή κιόλας. Πόσο έχει.
2: Πάνω από 1.800-2.000 ευρώ.
0: Καταλαβαίνετε γιατί συζητάμε, παιδιά. Ίσως πολλοί κόσμος, Άννα, δεν μπορεί να κατανοήσει ακριβώς. Σου λέει, εντάξει, είναι ο τρόπος μου, ό,τι μέρα στο βουνό. Το ένα ζώο που έχει η Άννα, το ένα.
2: Κατώτατη τιμή.
0: Έχει 1.800 ευρώ.
2: Υπάρχουν και ζώα εγκαστρωμένα που μπορεί να πιάσουν και 2.500. Καταλαβαίνεις, Χρήστο.
0: Εδώ μιλάμε τώρα για περιουσίες, δεν μιλάμε για την Άννα.
2: Και πρόβλεψη αποζημίωσης από ένα τέτοιο αίτιο.
0: Ναι, ναι.
2: Μένεις μετέωρος, τέλος.
0: Γι' αυτό λοιπόν λέμε τα...
2: Τελειώνεις.
0: Βέβαια, γι' αυτό τελειώνεις. Αν κάτι και πάθει και ένα ζώο και τα λοιπά. Ένα πρόβατο που είναι πρόβατο, που λένε τώρα τα θανατώνουν και τα λοιπά με τις διάφορες ασθένειες, έχει παιδιά ένα πρόβατο 400 με 500 ευρώ. Το κράτος όταν στο θάβει και στο σκοτώνει, σου δίνει, δεν σου δίνει, και όποτε σου δώσει, κανένα 150 άνα, νομίζω.
2: Έτσι ακριβώς. Και πότε γίνεται. Θα πάρει χρυσό. Και τώρα έχει ξεκινήσει και μια άλλη ιστορία ότι λόγω ευλογιάς δεν έχουν πάρει άνθρωποι αποζημιώσεις.
0: Ναι, ναι.
2: Και βρίσκουν και διάφορα τετύπια, δεν τηρείς τα μέτρα βιοασφάλειας στην εκμετάλλευσή σου,
0: δεν παίρνεις
2: μία. Δηλαδή έχουν βάλει κάποιες ρήτρες, κάποια φίλτρα,
0: μπράβο,
2: τα οποία δυστυχώς ο κτηνοτρόφος και χωρίς εισόδημα.
0: Ναι.
2: Και πες μου, εμείς που έχουμε μάθει μια ζωή να είμαστε σε αυτό, δεν γνωρίζουμε και κάποιο άλλο επάγγελμα, Χρήστο. Δεν ξέρουμε κάποιο άλλο επάγγελμα. Με τι άλλο μπορούμε να ασχοληθούμε. Άστο, ο Θεός βοηθός, έτσι όπως πάμε.
0: Λοιπόν,
2: την καλημέρα μου.
0: Την καλημέρα μας, να είσαι καλά.
2: Θα μας κρατήσετε παρέα εδώ με τα κορίτσια μου.
0: Άντε να δούμε. Χαιρετίσματα και στα κορίτσια εκεί. Την καλημέρα
2: μας. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα.
0: Γεια.
2: Ρίχνει
0: εδώ, ακούω. Σούρκα. Πώς το λένε το...
1: Ρίχνει,
0: Πώς λέγεται αυτό το που βγάζει τα νερά, ξέρω το...
1: Το Λούκι.
0: Ανατολικό τόξο βροχή μας λέει και ο Μάκης, πρωτοκορυφαίος. Τρέχουμε να προλάβουμε τα τριφυλάκια. Ω Παναγία μου, ω Παναγία μου. Παιδιά, στείλτε μηνύματα. Πού βρέχει, τι γίνεται αυτή την ώρα. Παρακαλώ στη γραμμή.
3: Γεια σου, Χρήστο μου.
0: Γεια σας. Έλα ρε Αμερικάνα, πού είσαι ρε Αμερικάνα.
3: Θα σου τα είπε τα νέα ο Ηλίας, φαντάζομαι.
0: Τι νέα.
3: Δεν τα λέγονται αυτά.
0: Δεν πήγα χθες στη Λυθιά.
3: Όχι χθες, βρε παιδί μου. Πότε σε συνάντησα, μου είπες δεν σε ακούω και σου είπα έχω κάτι πρόβλημα.
0: Α, μπράβο, ναι.
3: Το ξέρεις.
0: Το ξέρω, ναι.
3: Αλλά όχι εγώ, τέλος πάντων, άστο.
0: Σ' αφήνω.
3: Και τώρα έτσι πήρα λίγο τα πάνω μου, λέω ας τον πάρω σήμερα.
0: Τι κάνεις άλλο?
3: Καλά, μια χαρά είμαι εγώ.
0: Τα γυαλιά εντάξει?
3: Ναι, ναι. Χθες το είδες το τροχαίο έξω από το σπίτι μου.
0: Δεν πήγα τη Λιθιά, δεν τα είδα χθες. Τι έγινε εκεί στο σπίτι σου χθες?
3: Το μεσημέρι έγινε, 3 η ώρα.
0: Τι έγινε εκεί, για πες μου.
3: Ούτε στο Face δεν το είδες?
0: Δεν το κοίταξα, χθες είχα διάφορα τρεχάματα και δεν το είδα καθόλου.
3: Α, τράκα μεγάλη.
0: Οι άνθρωποι είναι καλά τουλάχιστον?
3: Οι άνθρωποι καλά. Η κοπέλα πήρε την προηγούμενη αμάξι από την Πτολεμαίδα και τη το τράκαρο.
0: Α, δηλαδή ήταν εντελώς καινούριο το αμάξι της.
3: Βίδες, όταν σου λέω βίδες και τα δυο τα αυτοκίνητα. Αλλά ευτυχώς ανθρώπινες ζωές.
0: Αυτό είναι βασικό. Αυτό είναι βασικό. Τα υπόλοιπα τώρα θα τα δούμε.
3: Όχι, πολύ ελάχιστα.
0: Βέβαια, όταν σώζεται ο άνθρωπος λέει μετά, όμπο, τι έγινε τώρα και πώς θα τα ξανακάνω. Αλλά
3: προληπτικά τους, ναι, πήγανε στο νοσοκομείο.
0: Ωραία. Κάτι είναι.
3: Αλλά κάτι τα αυτοκίνητα βίδες.
0: Βίδες.
3: Και το καινούριο, ε.
0: Πώς έγινε εκεί, δεν ξέρεις πώς έγινε, έτσι?
3: Κοίταξε, πώς δεν ξέρω. Έβγαιναν από εκεί, πώς παρκάρω εγώ τα αυτοκίνητα.
0: Ναι, ναι.
3: Από τον παράδρομο.
0: Από τον παράδρομο, ναι.
3: Δεν το...
0: Α, κάποιος έβγαινε από τον παράδρομο και έπεσε ο άλλος πάνω του, ε.
3: Βγήκε ο άλλος και συναντήθηκαν, μάλιστα, στη μέση στη Λωρίδα.
0: Και έτσι έγινε η σύγκρουση. Άρα λοιπόν δεν ήταν ένα πήγαινε, ένα ερχόταν. Βγήκε αυτοκίνητο από παράδρομο. Α, μάλιστα.
3: Ο δικός, αυτός που έβγαινε από μένα, ας πούμε.
0: Μάλιστα,
3: αυτός
0: έφταιε. Μάλιστα. Ωραία.
3: Η κοπέλα ερχόταν ευθεία και τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων.
3: Ευτυχώς δεν είχαμε απώλειες.
0: Ευτυχώς, Παναγία μου. Είναι ένας δρόμος πάντως εσάς εκεί, ρε παιδί μου, πολύ επικίνδυνος να πάρει ευθύνη.
3: Ξέρεις πόσα έπεσα σε μένα μέσα στην πόρτα?
0: Είναι, επειδή
3: μέχρι
0: είναι,
3: και ξέρεις, το τρόλερ από κουμπίνα.
0: Νομίζω ότι σε ξεγελάει ο δρόμος
3: τότε,
0: εκεί πέρα.
3: Τότε, ναι, ναι, είναι.
0: Γιατί
3: στροφή.
0: Φαίνεται σαν να είναι ευθεία, μεγάλος και τα λοιπά. Αλλά και εκεί την πατάει ο άλλος και γίνεται ο πανικός.
3: Ευτυχώς και οι δύο οι οδηγοί είναι καλά. Ναι.
0: Αυτά είναι αμερικάνα τα ωραία σου νέα. Μπράβο σου. Ωραία.
3: Ναι, μωρέ. Εσένα λοιπόν, από τώρα να σου δίνω δήμωση.
0: Μου έχει υποσχεθεί κάτι άλλο ο Ηλίας επίσης.
3: Τι?
0: Λέει, μόλις φτιάξει ο καιρός, θα, ναι, πούμε την Αμερικάνα,
3: ναι,
0: που είναι και πολύ καλή μαγείρισα, πολύ καλή μαγείρισα και ψήστρια.
3: Γιατί όχι, θα χαρώ πάρα πολύ.
0: Ναι,

0: Να προλάβει τα τριφυλάκια, Ελενάκη. KC and the Sunshine Band, give it up. Πολύ δυνατό καλοκαιρινό, αλλά εγώ είχα ετοιμάσει ωραία καλοκαιρινά σήμερα. Πάρε ευχή να πάρει.
1: Αμάρ. Βέβαια λέει ότι θα κρατήσει έτσι μέχρι το μεσημεράκι, αλλά για να δούμε.
0: Να φανταστώ. Θα σου πω και θερμοκρασία τώρα. Μαζί μας πάντα είναι και η χορηγή μας.
1: Ναι, θα πάμε στη σύμπλευση. Στο πιο σύγχρονο γδίφ στο όνομό μας, με το πιο άρτη εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670-84555.
0: Πολύ ωραία πρόσκληση έχουμε και από ένα νέο κατάστημα Elegant Accessories.
1: Κυριακή
0: 7 Ιουνίου θα πάει η Έλενα. 12:30 παιδιά το μεσημέρι της Κυριακής 7 Ιουνίου στην Μητροπόλεως 4. Είναι στην αρχή της Μητροπόλεως ουσιαστικά. Γυναική αξεσουάρ, ατσάλινα κοσμήματα, τσάντες, πορτοφόλια ντόκα και άξελ καπέλα και φουλάρια, μαντήλια της ντόκα, γυναικεία αρώματα, τύπου κτλ. Αναστασία Πετκανά.
1: Θα βρούμε τα πάντα εκεί πέρα.
0: Αναστασία Πετκανά.
1: Πολύ ωραία.
0: Ευχόμαστε την Αναστασία και σε όλα τα παιδιά καλές δουλειές στο νέο αυτό ωραίο ξεκίνημα.
1: Γενικώς μας αρέσει να ανοίγουν καινούργια μαγαζιά.
0: Καλεσμένοι όλοι. Κυριακή 7 Ιουνίου.
1: Πρέπει και να τα στηρίζουμε.
0: Λοιπόν. Elegant Accessories Μητροπόλεως 4 την Κυριακή τα Εγγένεια.

0: Και μαζί μας επίσης είναι
1: Γέρμας Φάρμ θα πας, Father. Σαββατοκύριακο.
0: Θα πάω Γέρμας Φάρμ, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο.
1: Θα σας τα ψήσει η Αμερικάνα.
0: Σιγούλια, σιγούλια, έρχεται Σαββατοκύριακο. Και σιγούλια, σιγούλια, εγώ θα πάω λίγο Γέρμας Φάρμ να πάρω, Ελενάκη, ό,τι θα χρειαστώ για να ψήσω, να περάσουμε ωραία το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, είμαστε Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη, 82-810, και μάλιστα θα πάω για να ψωνίσω και λίγο από την άλλη εβδομάδα,
1: ναι.
0: Διότι Δευτέρα και Τρίτη,
1: μπράβο,
0: θα είμαστε και κλειστά στο Γέρμας Φάρμ, γιατί συνεχίζεται η ανακαίνιση. Καλά, μιλάμε ότι μόλις τελειώσει ολοκληρωτικά η ανακαίνιση, θα μπαίνετε σε χειρουργείο, θα μπαίνετε σε μπουτίκ, θα μπαίνετε σε ανθοπολείο, θα μπαίνετε σε ένα χώρο εξαιρετικό και μοναδικό για τα δεδομένα φυσικά της Καστοριάς. Πάντα με την πρώτη ποιότητα. Γέρμας Φάρμ, Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη, 82-810.
1: Τζούρκα λέει, το λένε στο Τυχιό. Το...
0: Πώς το λένε? Τι έγινε τώρα, παιδιά?
1: Και στο διαδίκτυο. Antennes.gr.
0: Παιδιά, βεβαίως. Περιμένετε λίγο στο διάλειμμα.
1: Το Λούκι.
0: Το Λούκι, πώς το λένε?
1: Τζούρκα.
0: Τζούρκα. Εμείς στο χωριό το λέμε Σούρκα.
1: Σούρκα.
0: Κάτι είναι.
1: Κοντά είμαστε.
0: Κοντά είμαστε. Πάμε, γραμμούλα, έπεσε γραμμούλα, δυστυχώς. Κρίμα, εσείς χάσατε.
1: Εσείς χάσατε.
0: Γιατί είχα σκοπό να δώσω και ένα δώρο.
1: Τι λες, καλά, δεν έχουμε.
0: Για να
1: δώρα.
0: Δω, δεν έχουμε.
1: Ψεύτη.
0: Λοιπόν, πάμε. Επόμενη γραμμή, γεια σας. Παρακαλώ, στην γραμμή. Είστε άτυχος και σας τα έδινα δώρο, αλλά δεν με ακούσατε. Πάω για διάλειμμα και σε 5 λεπτά επιστρέφω και με τα υπόλοιπα. Να πω και τη θερμοκρασία.
1: Ναι, πόσο έπηγε
2: η θερμοκρασία σήμερα?
0: Πόσο την κόβεις? Πόσο την κόβεις?
1: Χαμηλά 14.
0: Όχι ρε Ελένα, 19 η βαθμία του Κελσίου. Μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
0: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
2: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φάρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φάρμ. Και όλοι θα φάνε. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
5: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
6: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
5: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
6: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
5: Εντάξει. Λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
6: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
2: Canadian Art Pizza.
7: Διοικητηρίου 25 στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 2467043082.
8: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
9: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
10: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
9: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
10: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
9: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
10: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
9: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
9: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
9: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
11: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
12: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
13: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
14: Μπαίνουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιου ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιο. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
15: Αντένες FM 93,6.

0: Πάμε και στην επιστροφή μας και μαζί μας πάντα και σε αυτό το ημίωρο
1: Γιορκτέο μαζί μας, ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά, με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει. Γιορκτέο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορκτέο Καστοριάς, θέση Παπαστέφα στο Δησπιό, είμαστε στο κόμμα Μπελοκήπων, στρίβουμε για Άργο.
0: Παλιός παιδί μου, θα κάνουμε τον μπαχα κρίς εδώ πέρα, είναι χαμός. Περιδική διαδρομή.
1: 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού στο yorktheokastoriaz.gr. Μπορείτε να μας έρθετε πάλι και χωρίς ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι ένα περαστεκταίο αυτό το διάστημα, ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.
0: Σας έλεγα νωρίτερα για μια πολύ μεγάλη επιτυχία των κοριτσιών μας εδώ στο handball Καστοριάς, του ΑΟΑΚ Καστοριάς. Ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα Παγκορασίδων της Ένωσης Σωματείων Χειροσφαίρης Βόρειας και Δυτικής Ελλάδας με νικήτρια ομάδα της Καστοριάς, η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Ευρυπίδη Πισιώτη. Είναι στη γραμμή μας για να μας πει για όλη αυτή την προσπάθεια. Κύριε Πισιώτη, καλή σας ημέρα από την Καστοριά. Τι γίνεται?
2: Καλημέρα κύριε Νατούλη. Ευχαριστούμε πολύ για την δημοσιότητα που δίνετε στο άθλημα.
0: Νομίζω ότι το αξίζετε.
2: Να είστε καλά, ναι. Έχουμε κατά καιρούς πολύ...
0: Κύριε Πισιώτη, μεγάλη... και τελευταίοι να βγαίνατε και να βγαίναμε... Και μόνο που υπάρχουν παιδιά που ασχολούνται με το αθλητισμό αξίζουν τη δημοσιότητα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν σας κάνουμε καμία χάρη, να ξέρετε.
2: Ναι, όχι, δεν είναι χάρη. Απλά είναι τιμή σας και πρέπει όλα τα μέσα να προσπαθήσουμε να σηκώσουμε αυτά τα παιδιά από τον καναπέ. Γιατί αν δείτε στα πρόσωπά τους το τι έχουν κερδίσει από τον αθλητισμό, όχι μόνο το handball, σε όλα τα αθλήματα, Είναι τρομακτικό. Του λέει ένας καινούργιος κόσμος ανοίγεται μπροστά μου. Ναι, βλέπετε παιδιά να αποφεύγουν και να αποσυμφορίζονται κυνηγώντας μία μπάλα. Είναι ωραίο.
0: Είναι ωραίο. Είναι ωραίο πράγμα. Πείτε μας περισσότερα για αυτό το πρωτάθλημα των Παγκορασίδων της Βόρειας και Δυτικής Ελλάδας.
2: Είναι η Ένωση της Βόρειας και Δυτικής Ελλάδας, η οποία ανήκει από το Αγρίνιο, φτάνει...
0: Στα Γιάννενα, φτάνει...
2: Στην Κέρκυρα.
0: Στην Κέρκυρα.
2: Στην Κέρκυρα, σωστά, Γιάννενα, Ιγουμενίτσα, Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα. Είμαστε ένας πολύ μεγάλος όμιλος.
0: Και τους περάσαμε όλους αυτούς και βγήκαμε πρώτοι.
2: Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται αυτό. Δηλαδή... Τα ίδια κορίτσια πέρυσι στην αντίστοιχη κατηγορία είχαν κερδίσει το πρωτάθλημα πάλι, αλλά πέρυσι είχαν βγει αίτητες. Φέτος είχαμε και δύο αίτητες, αλλά τα καταφέραμε.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι φέτος βγήκατε και με διαφορά πρώτες στην Βορειοδυτική Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος.
2: Όχι, φέτος ήταν πιο ζόρικα. Πέρσι είχαμε τη διαφορά.
0: Πέρσι ήταν η διαφορά, μάλιστα, ωραία.
2: Ναι, φέτος ήταν λίγο πιο ζόρικα, γιατί ήταν και λίγο πιο...
0: Κάνατε δύο αίτητες φέτος, δεν πειράζει.
2: Ναι, αλλά ήταν αρκετά καλά, γιατί τα κορίτσια συμμετείχαν και σε μεγαλύτερα πρωταθλήματα στην ηλικία τους, έχουν τρομερές δυνατότητες, έχουμε 7 κορίτσια σε τροχιά εθνικής, είναι τρομερές οι επιτυχίες και τρομερό το υλικό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο handball της Καστοριάς. Μπορούν και στηρίζουν ομάδες όπως η Α2 γυναικών, η Κορασίδων.
0: Το handball της Καστοριά που έχει μια παράδοση γενικότερα, δηλαδή είναι από τα αθλήματα.
2: Σωστά.
0: Τα οποία μεν ήταν στη σκιά των υπολείπων, αλλά πάντα είχε επιτυχίες στο ΟΑΟΑΚ και το handball στην Καστοριά.
2: Μην ξεχνάμε ότι μέχρι φέτος, εντάξει τώρα φέτος έρχεται και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, αλλά μέχρι φέτος ήταν το μοναδικό άθλημα στην Καστοριά το οποίο έπαιζε σε εθνικές κατηγορίες.
0: Σε εθνικές κατηγορίες, μπράβο.
2: Και Α2 γυναικών.
0: Ναι.
2: Okay, αυτό προδιαθέτει βέβαια και τρομερές θυσίες και κυνήγια από όλο τον σύλλογο. Βέβαια οι επιτυχίες αυτές έρχονται πρώτα από τους αθλητές και τους προπονητές. Δεν θα παίρνουμε έτσι Ναι, μετά από αυτούς έρχεται με ένα 20% οι γονείς οι οποίοι βάζουν πάρα πολύ μεγάλη πλάτη σε αυτό το σύλλογο. Και εμείς με ό,τι έχουμε και δεν έχουμε βάζουμε το υπόλοιπο.
0: Να μας πείτε λοιπόν για αυτή τη δουλειά που γίνεται εκεί. Πόσα παιδιά είναι εκεί, πώς δουλεύουν, πώς... Για να μας πείτε μερικά πράγματα για τον ΑΟΑΚ.
2: Έχουμε παιδιά σε πολλές κατηγορίες, αρχίζουν από Δευτέρα Δημοτικού, πρώτη και Δευτέρα Δημοτικού. Τα κορίτσια αυτά είναι στην πρώτη γυμνασίου στα οποία κάνουμε την αναφορά. Αλλά όπως επίσης έχουμε και ένα αντρικό το οποίο τηλεφώνεται κυρίως από φοιτητές αλλά και από Καστοριανούς. Και βέβαια έχουμε και το γυναικείο το οποίο τηλεφώνεται από τα κορίτσια και από κορίτσια της Καστοριάς. Έχουμε μια πορεία καλή και ευελπιστούμε μέσα, αν όχι φέτος, μέχρι του χρόνου να έχουμε ανέβει και στην Α1 γυναικών.
0: Είναι ένας στόχος αυτός να πάτε στην κορυφαία κατηγορία λοιπόν.
2: Σωστά.
0: Πρέπει να πούμε το εξής, ότι το handball είναι ένα άθλημα το οποίο δεν ξέρω και τι κόσμο συγκεντρώνει, να το πούμε και αυτό, και πόσο βοήθεια έχετε και από τον κόσμο. Εκτός αν στην Καστοριά έχει ένα σταθερό κοινό, κύριε Πισιώτη.
2: Έχει ένα πολύ σταθερό κοινό, το είπατε πολύ σωστά, κύριε Νατούλη. Το σταθερό του κοινό όμως το αγαπάει φανατικά, θα έλεγα.
0: Ναι.
2: Είναι πάντα παρόντες με ό,τι μπορούν και οι ίδιοι. Okay, θέλουμε να το διευρύνουμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Όπως κάθε άθλημα θέλει να διευρυνθεί, θέλουμε να μαζέψουμε μαθητές, θέλουμε να μαζέψουμε κόσμο στο γήπεδο, γιατί όσοι ήρθαν και είδαν την προσπάθεια, ποτέ δεν σταμάτησαν να την ακολουθούν. Έμειναν παγωμένοι, δεν πίστευαν. Και από τους ίδιους τις φορείς, οι οποίοι μας βοήθησαν αρκετά, δεν μπορώ να πω το αντίθετο, και ο Δήμος Καστοριάς βάζει πλάτη, όχι μόνο σε εμάς, σε όλα τα αθλήματα, ειδικά με την παραχώρηση του κλειστού, είναι μεγάλη βοήθεια.
0: Βλέπω το κλειστό που είναι και ανακαινισμένο, έχει καλύτερους χώρους πια. Καλύτερο...
2: Βέβαια, είμαστε σε ζέστη, είμαστε στεγανή, είμαστε σε δροσιά. Προσπαθούμε και εμείς βάζουμε ο κάθε σύλλογος στο λιθαράκι του να γίνει... να πάμε μπροστά. Να πάμε μπροστά, πρέπει. Δυστυχώς ζούμε στην Καστοριά, δεν ζούμε στην Αθήνα που τα βρίσκουμε όλα έτοιμα. Μακάρι να συνεχίσουν όλες αυτές οι προσπάθειες από το Δήμο, από την περιφέρεια επίσης. Κάνει κάποιες κινήσεις πάρα πολύ σοβαρές, θα τις ανακοινώσουμε σε λίγο καιρό. Να δούμε τι καλό έρχεται. Το ζήτημα είναι να αγκαλιάσει ο κόσμος, του προτείνω να έρθει. Έχουμε τώρα αρχίσει και μια εκστρατεία με την προσέλκυση παιδιών, τα οποία θα έχουν και 2 εβδομάδες δωρεάν για να γνωρίσουν το άθλημά μας. Είναι ένας καλός τρόπος να το δοκιμάσουν. Το καλοκαίρι ενδείκνεται.
0: Να δουν τα παιδιά τους λοιπόν και να προτείνουν οι γονείς και στα παιδιά τους και αυτήν την λύση, αν θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, του handball. Ας δουν και ας γνωρίσουν το handball από κοντά.
2: Μετά από αυτό, καλό θα ήταν να ασχοληθούν, να δοκιμάσουν και το handball, να δοκιμάσουν όσο περισσότερα μπορούν.
0: Ναι.
2: Γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποιο θα σου αρέσει και πολύ.
0: Και ποιο θα σου ταιριάζει περισσότερο, ακριβώς.
2: Ακριβώς. Το πάντων βέβαια ενδείκνεται και για τους Έλληνες και για τους Καστοριανούς, διότι πρόκειται για ένα άθλημα το οποίο η ομάδα αποτελείται από 7 άτομα.
0: Συνδυάζει λίγο το ποδόσφαιρο με το μπάσκετ ουσιαστικά.
2: Κάπως.
0: Παίζεται με τα χέρια και έχει τέρματα.
2: Είναι λίγο πιο δυναμικό, θα έλεγα, αλλά ναι.
0: Διοικητικά πώς θα πάτε, κύριε Πισιώτη? Έχετε κόσμο που ενδιαφέρεται να πλαισιώνει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο? Θυμόμαστε τις αξέχαστες βέβαια εποχές του Παναγιώτη, αλλά ο Παναγιώτης δεν μπορούσε να είναι και αιώνια.
2: Όχι βέβαια, η αλήθεια είναι ότι μισό αιώνα κοντά.
0: Ναι.
2: Ο κύριος Βλαχόπουλος.
0: Ναι.
2: Προς τιμή του δηλαδή, χαρά στο κουράγιο του, να παλεύει με τα θηρία. Η αλήθεια είναι η εξής, ότι μέχρι που να το γνωρίσουν και συνήθως όλοι αυτοί οι σύλλογοι απαρτίζονται από γονείς οι οποίοι τα παιδιά τους είναι μέρος του συλλόγου. Πολύ μεγάλο κομμάτι όμως σε αθλήματα όπως το handball, όπως σας είπα ότι το κοινό μας είναι φανατικό, είναι και οι πρώην αθλητές οι οποίοι οι ίδιοι θα στηρίξουν την ομάδα και την κάθε προσπάθεια εφόσον τη ζητηθεί. Αυτό βασικά. Δεν έχουμε πρόβλημα στο διοικητικό, δεν το θεωρώ.
0: Υπάρχει κόσμος πλαισιώνει και ίσως και γονείς παιδιών που είναι στο άθλημα.
2: Ναι, να ξέρετε κύριε Χρήστο ότι σε όλα τα αθλήματα ισχύει αυτό.
0: Σε όλα τα αθλήματα ισχύει αυτό φυσικά.
2: Βέβαια. Ο γονέας είναι αυτός που βάζει πλάτη πια.
0: Βέβαια.
2: Σε όλα. Δυστυχώς ή ευτυχώς βασικά γιατί... Το πάθος των γονέων είναι αυτό που κρατάει και δημιουργεί και ένα πάθος στο παιδί.
0: Ναι.
2: Είναι σημαντικά κομμάτια αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Τι άλλο να σας πω για το handball. Το handball πρέπει να το δεις, πρέπει να το ζήσεις για να το καταλάβεις. Το κλίμα μας είναι φοβερό. Είμαστε πάντα χαρούμενοι γιατί...
0: Είναι πολύ εύκολο να σας βρει ο κόσμος. Θα έρθει στο κλειστό, θα σας αναζητήσει.
2: Βέβαια, σωστά. Τώρα και με τα social media όλα βρίσκονται... Είναι
0: πολύ εύκολο να σας βρει. Ναι.
2: Μέσα σε αυτά δεν σας είπα ότι η ομάδα αυτή των κοριτσιών, όπως σας είπα, ότι είναι 7 κορίτσια στην τροχιά της εθνικής ομάδας. Έχουν καλεστεί δηλαδή εκτός από τα κλιμάκια της Δυτικής Ελλάδας, έχουν καλεστεί και στα κάμπ της εθνικής κατά καιρούς. Είναι πολύ σημαντικό να λογίζονται και να διακρίνονται μέσα σε μια πολύ δυνατή φουρνιά. Το handball θα ζήσει πολύ μεγάλες στιγμές τα επόμενα χρόνια. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε βέβαια ότι η Εθνική Γυναικών αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά στην ιστορία της είναι στους τελικούς του Ευρωπαϊκού, στην τελική φάση της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης των Εθνικών και των Ανδρών μετά από 20 χρόνια βρίσκεται στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και οι δύο δείχνουν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη του αθλήματος στην Ελλάδα. Η φουρνιά του 12-13-14 θεωρείται μία από τις καλύτερες φουρνιές όλων των εποχών στα κορίτσια και το να έχουμε 7 κορίτσια στην τροχιά αυτή μας θυμάει ιδιαίτερα. Και θα δημιουργήσει και μια ομάδα, μια υποδομή πολύ σωστή για το μέλλον του handball στην Διαφθορία.
0: Εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα για το άθλημα. Βεβαίως είμαστε το καλοκαίρι, προετοιμασίες, όλα αυτά για την νέα σεζόν.
2: Προετοιμασίες από τους αθλητές τώρα το καλοκαίρι πριν τις διακοπές τους στις Αυγουστιάτικες. Και προετοιμασία από το Συμβούλιο το
0: και ξανά δράση, αγωνιστική δράση από το Σεπτέμβριο.
2: Αγωνιστική δράση το Σεπτέμβριο έχουμε τους τελικούς αυτούς επειδή είμαστε πρωταθλητές στη Βόρεια Ελλάδα πάμε να ανταγωνιστούμε
0: τους άλλους πρωταθλητές από τα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας
2: και να κερδίσουμε το Πανελληνίο που πάμε με πολύ καλές
0: Να χτυπήσουμε πρωτιά και στην Ελλάδα κύριε Πισιώτη.
2: Βέβαια, είμαστε μέσα στις 5 καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα.
0: Εγώ σας το εύχομαι να συμβεί αυτό πραγματικά, να είμαστε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα. Και όχι μόνο στην βόρειο-δυτική Ελλάδα.
2: Μακάρι να είμαστε. Η βόρειο-δυτική Ελλάδα είναι η αρχή. Σεβόμαστε βέβαια, έχουμε τρομερό σεβασμό. Μιλάμε για handball, είναι σωματική επαφή. Σεβόμαστε όλους τους αντιπάλους. Ναι. Είναι λίγο διαφορετικό το κόνσεπτ, ας πούμε. Ποτέ δεν μειώνεις κανέναν. Είναι ένα. Να σέβεις τον αντίπαλο μόνο που κατεβαίνει στο γήπεδο είναι αξιοσέβαστο. Κάθε παιδί που θα κατέβει. Και κάθε αθλητής προφανώς.
0: Ωραία.
2: Ναι. Αυτό έχω να σας πω.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και ένα τελευταίο πριν.
0: Πέστε το κύριε Πισιώτη, βεβαίως.
2: Στις 16 του μηνός έχουμε τις εκλογές μας, στο σύλλογο.
0: Μάλιστα.
2: Και προφανώς ο κάθε ενδιαφερόμενος που θα θέλει να διαφημιστεί στην ομάδα είναι. Καλεσμένος προφανώς είναι.
0: 16 του μηνός και εσείς το κλειστό γιατί τώρα έχει το μπάσκετ την Κυριακή εκλογές.
2: Ναι, έχουμε όλοι τις εκλογές.
0: Όλοι οι σύλλογοι έχουν εκλογές αυτόν τον καιρό.
2: Είναι η κατάλληλη περίοδος. Είναι πριν αρχίσουν οι δηλώσεις του Ικούρος και πριν και να έχει το κάθε επόμενο ΔΣ τον καιρό να δουλέψουμε μέχρι το Σεπτέμβριο.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας μέρα κύριε Πισιώτη.
2: Γεια σας. Γεια σας κύριε Νατούλη.
0: Ήταν ο κύριος Ευρυπίδης Πισιώτης, πρόεδρος του ΑΟΑΚ για την μεγάλη επιτυχία των κοριτσιών του handball να κατακτήσουν την πρώτη θέση σε αυτό το πρωτάθλημα πανκορασίδων της βόρειο-δυτικής Ελλάδας. Και όλα τα ωραία που έρχονται ακόμη και πάμε να διεκδικήσουμε όχι απλά για τον συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο. Όπως ακούσατε, πάμε να χτυπήσουμε την πρωτιά.
1: Μακάρι.
0: Μαζί με τους άλλους πρωταθλητές των υπόλοιπων περιοχών, την πρωτιά σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, Χέλενα, πού είμαστε?
1: Να πάμε. Πού να σε πάω εγώ τώρα, να σε
0: κάπου
1: πάω.
0: Κάπου πρέπει να με πας.
1: Κατασκηνώσει σκούρα θα σε πάω.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Θα πάμε στα παιδάκια μας. Φύγαμε για κατασκηνώσει σκούρα. Ένα παραμυθένιο χρωματιστό χωριό στη Νέα Φώκια, στη Χαλκιδική, όπου τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές. Αγαπημένοι μου γονείς, μην χάσετε την ευκαιρία να χαρίσετε στο παιδάκι σας το πιο επικό καλοκαίρι της ζωής του, εντελώς δωρεάν μάλιστα. Εάν μπορείτε να, αν είστε δικαιούχοι στα ταμεία σας και έχετε προλάβει τις ημερομηνίες, ελπίζω να τα έχετε κάνει όλα σωστά αυτά. Για 16η χρονιά η Καστοριά πάει σκούρα και φέτος καταφέραμε το ακατόρθωτο ως το μεγαλύτερο γκρουπ που φιλοξενεί η κατασκήνωση. Τέλος τα χωρισμένα διαστήματα. Ξεχάστε τις διαφορετικές περιόδους. Όλα τα παιδιά της Καστοριάς θα είναι φέτος μαζί. 15 ολόκληρες μέρες. Κατά αποκλειστικότητα είμαστε το μοναδικό γκρουπ για το οποίο εξασφαλίσαμε 15 μέρες διαμονής. 17 με 31 Αυγούστου λοιπόν προλάβετε, γιατί οι θέσεις θα εξαφανιστούν, τα ξέρετε από όλα αυτά τα χρόνια. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε τη μοναδική. Είναι μία και στον κόσμο άλλη καμία υπεύθυνη για το νομό Καστοριάς, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα, στο 6934-9332-25 και καλό καλοκαίρι! Πολύ χαλάζει αυτή τη στιγμή στον κάμπο του τυχιού, οπότε...
0: Όχι ρε παιδιά.
1: Όπως καταλαβαίνετε θα πάμε και σε άλλες καταστροφές δυστυχώς.
0: Αυτή την ώρα χαλάζει.
1: Σε κάποια σημεία πολύ έντονο και όλα, σε κάποια λίγο λιγότερο, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε χαλάσει.
0: Αν είναι δυνατόν ρε παιδιά, φτάνει. Αυτός ο καιρός τα τελευταία χρόνια έχει διαλύσει τα πάντα και αυτός μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Το νομό
1: Σύμμαχος
0: δηλαδή,
1: και καιρός.
0: Δηλαδή τι να πω
1: ρε παιδιά. Που διαλύουν.
0: Είμαστε 4 Ιουνίου. Δηλαδή... Πάμε σιγά σιγά για μία να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο. Μαζί μας πάντα είναι...
1: Οτικά Ινστα και Καζιώργος μαζί μας και οι προσφορές συνεχίζονται παιδιά μου και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα. Συγγνώμη κύριε Γιώργο. Πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε? Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Οτικά Ινστα Γκίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461.

0: δώσε και τα δρομολόγια. Τα δρομολόγια. Τις ωραίες εκδρομές μέσα στον Ιούνιο του ΚΤΕΛ.
1: Με το τουριστικό γραφείο του ΚΤΕΛ Καστοριάς, λοιπόν, με τον Κάστορα Tours, έχουμε οργανώσει πολύ ωραίες εκδρομές. Τις περιμέναμε μέρες τώρα να δούμε τι θα κάνουμε το καλοκαιράκι. Και έχει βγει το πρόγραμμα του Ιουνίου για όλο τον Ιούνιο. 21 έκτου. Πάμε παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο, η πρώτη μας καλοκαιρινή εκδρομή. 27 Ιουνίου, Αμμουδιά Πρεβέζης με 15 ευρώ το άτομο. Και 28 έχουμε δύο εκδρομές, Δρέπανο Ιγουμενίτσας με 14 ευρώ το άτομο και παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο. 82-657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82-657 ή 69-45-45-52-55.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
0: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
2: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
4: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Panamar. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Panamarm. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Panamarm. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
7: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
6: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
7: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
6: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
7: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
6: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
7: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο 24670 24461.
7: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Που τη βλέπεις.
1: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
8: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
9: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα

0: σε μας.
1: Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934-933-225.
2: Η πιο δροσερή γιορτή του καλοκαιριού έρχεται στην Καστοριά. 4, 5 και 6 Ιουνίου. Το Beer Festival Καστοριά 2026 σας περιμένει στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας. Παγωμένες μπύρες, στατικές πτήσεις για όλο τον κόσμο με εντυπωσιακά αερόστατα που θα γεμίσουν χρώμα τον ουρανό της πόλης. Απίθανες γεύσεις, street food, live μουσική και απίστευτα DJ sets. Από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ, μικροί και μεγάλοι ζουν μια μοναδική εμπειρία δίπλα στη λίμνη, με δράσεις, διασκέδαση και ατελείωτο καλοκαιρινό vibe. Beer Festival Καστοριά 2026, 4, 5 και 6 Ιουνίου στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
4: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6. If you don't like something...

0: το μεταξύ δημοσκοπείς κάθε μέρα. Έχει χαζέψει το μάτι.
1: Τι θα γίνει ρε παιδιά.
0: Τώρα έβγαλε και GPO για τα Star. Τα ίδια δείχνουν όλες.
1: Δηλαδή.
0: Πρώτη φυσικά η Νέα Δημοκρατία.
1: Αδιαφιλονίκη το φαβορεί.
0: Δεύτερος ο Τσίπρας 15 κοντά. Τρίτο το Πασόκ 12,4 GPO, 10,5 Καριστιανού. Και από εκεί και μετά το χάος. Μάλιστα. Ωραία.
1: Μάλιστα.
0: GPO για το Star Channel. Θυμίζω παιδιά το πρώτο θέμα σήμερα στην εκπομπή μας. Από τα πρώτα που βγάλαμε. Δευτέρα στην Καστοριά Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Έχουν ενθουσιαστεί στα σχόλια, βλέπω έχουν χαρεί πάρα πολύ.
0: Αυτό βλέπω κι εγώ. Μπράβο σας. Και στη μέρα του πατέρα, καλεσμένος της Μαρίας Αντωνίου για ειδική εκδήλωση και για μας πατεράδες, κυρία Ελίνα.
1: Ναι, ρε φάτε.
0: Βεβαίως.
1: Έχω βρει και το δώρο, θα σου πάρω.
0: Ο ανιψιός του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης. Από παλιά με τα θέματα των υποκλοπών που τον έχουν κατηγορήσει και μετέπειτα για το θέμα των του τσακωμού με τον... Πώς τα βάλε με το Βαγγέλη Μαρινάκη, ρε. Δηλαδή παραδέχτηκα που εκεί που το ρίχνει ο άλλος στη σφαλιάρα ο Μαρινάκης, ναι, τον γραπώνει ρε παιδί μου, το ρίχνει ένα πρώτο μπουνίδι, τον γραπώνει από την μπλούζα και ο άλλος τρόμαξε μετά ο πρόεδρος.
1: Για να
0: κάπως
1: τρομάζει ο πρόεδρος.
0: Και το δείχνει και ένα δεύτερο.
1: Για να τρομάζει ο πρόεδρος τώρα.
0: Ένα μπουκέτο.
1: Δεν είναι εύκολο να τρομάξει τον
0: πρόεδρο. Κοίταξε να δεις. Όμως είχε και 10 σωματαράδες ο άλλος.
1: Και ο ένας και ο άλλος φαντάζομαι. Δεν θα πήγαιναν και δύο συνόθευτοι.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι.
0: Βεβαίως. Παιδιά, αυτά έρχονται τα ωραία εδώ στην Καστοριά, υπενθυμίζω.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε.
1: Γεια.
0: Ελενάκη, 21.
1: Θα φεύγεις εσύ.
0: Θα φεύγω εγώ, δεν θα είμαι εδώ, γιατί πρέπει να σας πω ότι 21 αναχωρώ για κάποιες επιπλέον ονοματεύσεις, ιατρικές εξετάσεις κτλ. Μπορεί να λείψω κάποιες μέρες.
1: Έλα ρε, 22 θα λείψεις, μη φοβάσαι.
0: 22 τι.
1: 22 ή 23 θα δω.
0: Σίγουρα και 23 δεν θα είμαι στην εκπομπή. Σίγουρα και 23. Μπορεί να μην είμαι όλη την εβδομάδα εκεί, αναλόγως πώς θα πάνε οι περίφημες.
1: Έλα ρε τώρα, 23 θα σε πίσω.
0: Από αυτά που θα μου κάνουν, μου είπαν ότι θα μου δώσουν άδεια 10 μέρες.
1: Αν στα κάνουν.
0: Αν. Λοιπόν.
1: Δεν το ξέρουμε
0: αν
1: αυτό.
0: Αν τα κάνουν όλα. Θα δούμε. Πάμε, συνεχίζουμε. Οπότε, να ξέρετε, εκεί θα τα λέτε με το Ελενάκι για τον Γρηγόρη τον Δημητριάδη.
1: Δεν νομίζω.
0: Τι δεν νομίζεις. Δεν θα βάλεις εδώ τον κόσμο τι θα πει ο...
1: Δεν δικαιούμαι μία άδεια αναρωτική κι εγώ.
0: Όχι.
1: Γιατί? Θα βάλω την άδεια.
0: Θα κανονική σου όταν θα έρθει η ώρα των διακοπών.
1: Συγγνώμη, 10 μέρες άδεια δεν δικαιούμαι.
0: Όχι.
1: Τι όχι.
0: Όχι
1: θα βάλω 5 αυτές.
0: Όχι όταν λείπω εγώ. Λείψε όταν είμαι
1: πότε,
0: εγώ.
1: Από πότε ισχύουν αυτά που δεν τα έχω υπογράψει όπως σου λέω.
0: Είναι άγραφοι κανόνες του ραδιοφώνου. Λοιπόν,
1: δεν έχω υπογράψει κάτι τέτοιο.
0: Σελίδα 342.
1: Δεν έχω υπογράψει τέτοια.
0: Προχωράμε και πάμε πού?
1: 316.
0: 316 είναι η εταιρεία η οποία ασχολείται με 4-5 πολύ ωραία πραγματάκια όπως είναι το εξοικονομώ. Η αντιχαλαζική προστασία για όλες τις γραμμικές καλλιέργειες, φωτοβολταϊκά, οικιακά και μεγάλα, zero fade in net billing και βέβαια τα αγροτικά φωτοβολταϊκά. Ασχολούμαστε και με τα θερμοκήπια. Εδώ είμαστε με τεχνογνωσία, αξιοπιστία, καινοτομία. Εδώ είμαστε με Γιώργο Αναστασιάδη και όλη τη δυνατή του ομάδα για να χτίσουμε μαζί το μέλλον σας. Κολοκοτρώνη 4Β. Και να σας δώσω και το τηλέφωνο του Γιώργου Αναστασιάδη, 69-32-30-79-09. Βάλε ρε σκηνοθετικά, την ακούσουμε.
1: Τι ωραία.

0: Radio.
1: Στοιχη μουσική δική μου, οπότε μια χαρά. Sombra, home worker. Και θα περάσουμε σιγά σιγά και στα throwback.
0: Σιγά σιγά, πρώτα να πάμε η Φαντίδη, να περάσουμε μια βόλτα, να στυλωθούμε λίγο. Γιατί πεινάμε σήμερα.
1: Ναι. Λοιπόν, για να σε δω, για να σε δω. Έμεινε τίποτα από αυτήν την κουτάρα που έστειλε?
0: Εγώ δεν έφαγα ούτε ένα.
1: Δεν έφαγες ούτε ένα, πάει κουτάρα.
0: Εγώ δεν έφαγα ούτε ένα, την έβαλα όλη την κουτάρα. Άντε έφαγα ένα, να μην πω ψέματα, δύο. Έφαγα.
1: Γλυκάρες θα τις φας όλες όμως μόνη σου, έτσι.
0: Θέλεις να φας?
1: Γιατί πριν τώρα έλεγες... έχω μια δυναμία, δεν αισθάνομαι αυτή καλά. Τη στιγμή. Δεν αισθάνομαι γενικά καλά σήμερα. Σήμερα νομίζω ότι θα πέσω ενώ περπατάω όρθιος. Αισθάνομαι μια γενικότερη αδυναμία. Δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό.
0: Ναι.
1: Θα πάρω τους γιατρούς σε λίγο να τους ρωτήσω. Αλλά ένα γλυκό νομίζω ότι αυτή την ώρα θα με αναστείλωνε.
0: Μη σε στείλει κατευθείαν. Μη σε όχι να σε αναστείλει, μη σε στείλει, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, οι υπόλοιποι που μπορείτε να φάτε τα γλυκά σας.
1: Με κρατάει η καρέκλα, παιδιά. Είμαι έτοιμος να πέσω κάτω αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων.
0: Όντως τώρα, να θέλουμε να σταματήσουμε, ρε φάδερ.
1: Όχι, όχι, πρέπει να συνεχίσουμε. Να τελειώσουμε, πάνω ξαπλώσω. Συνεχίστε, κυρία μου.
0: Φάσε. Τι να συνεχίσω, για Φαντίδης, λες.
1: Α, είμαστε 24 ώρες το 24ωρο. Δυναμώνει και τα δύνατα, παιδιά, σαν εμένα. Πάμε και Άργος Μεγάλο Αλεξάνδρο 35, η βάση μας. Καλημέρα, αγαπημένο χιλιοδέντρο.
0: Ωραία, να πάμε και ανθοπολιοχλώοι. Να πάμε και να απευθυνθώ, λέω, πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας, παιδιά μου. Και τα παιδιά εκεί στο ανθοπολιοχλώοι κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε σε μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Επίσης, έχει έρθει αυτό το ωραίο διάστημα που καθόμαστε σε αυλές και μπαλκόνια, αλλά πρέπει πρωτίστως να τα στολίσουμε και λίγο, να τα ομορφύνουμε λίγο, να βάλουμε χρώματα στα μπαλκόνια και στις αυλές μας και στις ζωές μας γενικότερα, με τα ωραιότατα λουλούδια εξωτερικού χώρου που θα βρείτε στο Ανθοπολείο Χλώη. Μας βρίσκεται στην Αποδήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, και τηλεφωνικά στο 2467 0 27 365.

0: Δημοσιεύουν εδώ και το βλέπω λίγο με περιέργεια για τον Μάιο του 26. Δεν ξέρω αν πόσο πραγματικό είναι και τα λοιπά. Αλλά είναι οι εκλογικές τάσεις της Δυτικής Μακεδονίας με βάση τα δεδομένα των ερευνών. Αυτό λέει εδώ.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Η Νέα Δημοκρατία σκίζει και εδώ πρώτη με 27,6. Δεύτερο έρχεται στη Δυτική Μακεδονία, λέει, το Πασόκ με 19,2. Τρίτη Καριστιανού.
1: Μάλιστα.
0: Με 10%. Μετά έρχεται η Ελληνική Λύση με 8,4 στη Δυτική Μακεδονία. Πέμπτος και καταϊδρωμένος ο κύριος Τσίπρας με την Ελλάς. Κύριε Τσίπρα, με 8%. Κουκουέ με 6,4. Πλεύση Ελευθερίας με 4. Φωνή Λογικής 3,7. Μέρα 25. Πάει καλά το Μέρα 25 γενικότερα. 3,1 παιδιά. ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς δεν τα πάει καλά. Είμαστε προς τον πάτο με 2%. Και διάφορες άλλες δυνάμεις. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι αν ισχύει αυτός ο πίνακας, είναι του Μαΐου 2026, ότι τα τρία πρώτα κόμματα για τη Δυτική Μακεδονία φαίνεται με βάση των ερευνών, τα δεδομένα των ερευνών είναι Νέα Δημοκρατία πρώτη, δεύτερη η Πασοκάρα και τρίτη η Ελπίδα με την Μαρία Καριστιανού. Πόπο που φίλε, ένα κορμό βαθιάς κατάψυξης. Τι λες για γλυκά τώρα μεσημεριάτικα, ε?
1: Κορμό θα ήθελα, ναι.
0: Κορμό βαθιάς κατάψυξης.
1: Βαθιάς κατάψυξης. Μάλιστα. Throwback. Τον κύριο Κεπαπτσόγλου είχαμε πέρυσι, ναι, στην εκπομπή μας για τις 4 πρώτες θέσεις για το Δήμο του Άργους στην έρευνα του Υπουργείου Εσωτερικών. Θυμάστε την έρευνα την περσινή. Την κυρία Κανδύλη είχαμε επίσης. Ναι. Θα σκεφτώ τη συμμετοχή μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο αν δεν δεχτεί η κυρία Κοζατσάνη μετά την παρέτηση του κυρίου Μάνου.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Την κυρία Κοζατσάνη φυσικά είχαμε. Εμείς για την αυτοδιοίκηση.
0: Και είναι Περιφερειακή Σύμβουλος.
1: Εμείς για την αυτοδιοίκηση χάσαμε από τη ζωή μας. Δεν κερδίσαμε. Κάποια έργα έχουν την υπογραφή μου και πρέπει να υπερασπιστώ αυτό το έργο. Με τον Δημήτρη Σαββόπουλο αυτή τη στιγμή έχουν λήξει οι διαφωνίες μας, όχι όμως με τον Πασχάλη Χαρούμενο, στον οποίο δεν θα επιτρέψω να ασχολείται με το ήθος μου. Δήλωνε πέρυσι η κυρία Κοζατσάνη.
0: Τον Χαρούμενο δεν ξέρω. Τον είδα χθες τον κύριο Χαρούμενο ντυμένος,
1: ναι,
0: στα χρώματα του Τσίπρα. Κόκκινο πουκάμισο, γαλάζιο παντελόνι.
1: Αχα.
0: Τι έγινε κύριε Χαρούμενο, λέω, Τσίπρας? Όχι, λέει Ολυμπιακός από πάνω και κάτω, τι μου πει, Νέα Δημοκρατία.
1: Πώς τα τέριαξε έτσι.
0: Τα τέριαξε, γι' αυτό είναι η πολιτική, παιδί μου.
1: Τον κύριο Κορεντζίδη είχαμε επίσης πέρυσι. Πρωτιές για το Δήμο της Καστοριάς, δικαίωση για τη Μακεδνός. Αυτά τα θέματα συζητούσαμε. Την κυρία Κουτίνα είχαμε, την αγαπημένη Βάσο.
0: Υπέγραψε στον Τσίπρα η κυρία Κουτίνα.
1: Νομίζω πως
0: γιατί,
1: ναι.
0: Γιατί το είχε πει ο κύριος
1: Μπαλταγιάννης. Το είχε πει ο κύριος,
0: υπογράψει,
1: ναι,
0: είναι από τα στελέχη, υπενθυμίζω, από τα βασικά στελέχη της ομάδος που έτρεχε την Νέα Αριστερά μέχρι πρόκεινος.
1: Ναι,
0: η κυρία Κουτίνα ήταν μέσα στον βασικό κορμό της Νέας Αριστεράς. Αλλά ο κύριος Μπαλταγιάννης, που ήταν και ο πρώτος που υπέγραψε από την Καστοριά για Τσίπρα, μας είχε πει ότι και η κυρία Κουτίνα τουλάχιστον θα, ναι, υπογράψει την διακήρυξη. Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ωραία, από ό,τι ξέρω από δικές μου προσωπικές πληροφορίες, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αν δεν έχει υπογράψει, σίγουρα θα υπογράψει.
0: Α, μάλιστα.
1: Εκλογές σωματείου ιδιωτικών υπαλλήλων, αυτά συζητούσαμε. Του εργατικού κέντρου.
0: Ναι, ναι.
1: Επίσημη αργία του Αγίου Πνεύματος και στην Καστοριά μετά από πολλούς αγώνες. Πέρυσι, μάλιστα, να υπενθυμίσουμε,
0: αυτά,
1: έγινε επίσημη αργία του Αγίου Πνεύματος. Όχι, έχω κι άλλα.
0: Α.
1: Τον κύριο Τσούκα είχαμε.
0: Πέρυσι.
1: Ναι. Μετά από δύο διασκέψεις, δεν έχω καμία επιβεβαίωση για τις αναστολές, αλλά είμαι αισιόδοξος. Δεν θα γίνει κάτι ξεχωριστό για τους γουνοποιούς για το τεκμαρτό.
0: Πάντως πέρσι και τέτοια εποχή συζητούσαμε, παιδιά, για αναστολές, ε. Ωραία.
1: Αυτά.
0: Πάμε. Where is my husband?
1: Μπέρα.

0: Συνεχίστε και πάμε. Βλέπω εδώ μας στέλνουν βιντεάκι και, και από την από τα Γιάννενα. Χάθηκε ο ουρανός, χάθηκε η γη στα Γιάννενα από τη βροχή, το οπτικό πεδίο, η ορατότητα.
1: Πάλι καλά να λέμε δηλαδή εμείς εδώ.
0: Τι γίνεται κύριε παιδιά, δηλαδή ένα τρομακτικό βίντεο πραγματικά.
1: Ωραίο. Λοιπόν, προχωράμε και πάμε House of Beauty, να πάμε Άργος Οριστικό. Γιατί πείτε μου κι εσείς, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας? Διότι ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος αλεξανδρίτης, με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες, και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Και σας έχω και προσφορά για λίγες μέρες ακόμα. Η προσφορά αυτή τη φορά είναι για μαθήτριες. Πόδια μπικίνι μασχάλες με 120 ευρώ. Μισό πόδι μασχάλες γραμμή μπικίνι με 80 ευρώ. Αλλά δεν σταματάμε εδώ, έχουμε κι άλλα. Πάμε λίγο και στο πρόσωπο, στην περιποίηση του προσώπου μας. Μεσοθεραπεία προσώπου λοιπόν για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμό απόξεση, γυαλία, φωτεινή επιδερμίδα και ρύθμιση της λιπαρότητας. Θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Lash lift για εντυπωσιακό βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου και τις φετινές και του χρόνου. Αν έχετε ημερομηνία, κλείστε τα ραντεβού σας, διότι συγκεκριμένα είναι τα ραντεβού μέσα στο καλοκαίρι, παιδιά, και εξαντλούνται πάρα πολύ γρήγορα. Και έχουμε και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty. V-Power και EMS. Καινούριο μηχάνημα και για σώμα, γιατί το ζητούσατε. Κάνει τα πάντα. Σύσφυξη, μήλευση, μυϊκή τόνωση. Είναι ιδανικό για την κοιλιά, για τα ψωμάκια, για την κυταρίτιδα, για τα μπράτσα, για τα γόνατα. Ό,τι μας αγχώνει λίγο περισσότερο αυτό το διάστημα. Και φυσικά είναι και για το πρόσωπο. Κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου και τι δεν κάνει. Και σας έχω και προσφορά, είναι προσφορά γνωριμίας, οι 5 συνεδρίες με 150 ευρώ και οι 10 συνεδρίες με 270 ευρώ. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιακοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 24670-42368.
0: Είπε Άργο Οριστικό και ο Πέτρο μα στέλνει μήνυμα. 4 λεπτά βροχή χρειάστηκαν, λέει, για να μετατραπούν οι δρόμοι του Άργου Οριστικού σε ορμητικό ποτάμι. Πολύ βροχή, σου λέω. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι έγινε στο Άργο? Στείλτε κανένα μήνυμα λίγο. Κάνα βιντεάκι, ό,τι έχετε πρόχειρο, για να δούμε. Γιατί ανεώτησε, όπω τα λέει και ο φίλο μα ο Πέτρο, δηλαδή. 4 λεπτά βροχή, ορμητικά ποτάμια οι δρόμοι.

0: Μπόγκο. Παρ' όλα αυτά, οι προετοιμασίες κάτω για το Beer Festival συνεχίζονται. Βέβαια με τέντες και τα λοιπά, αλλά εν πάση περιπτώσει συνεχίζονται.
1: Τι να κάνουμε.
0: Πρέπει να είναι όλα έτοιμα.
1: Το απόγευμα δεν θα βρέχει, αυτό νομίζω είναι σίγουρο. Ναι, αλλά εντάξει, τώρα μας χαλάει λίγο τη μέρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Χελένα.
1: Ναι.
0: Για να μας πας λίγο και.
1: Θα σας πάω μέση Marvels.
0: Μπράβο.
1: Μέση Marvels θα σας πάω φυσικά. Και αν θέλετε κι εσείς ένα πάρτι που τα παιδάκια σας δεν θα ξεχάσουν ποτέ, με πυλό, πάγο, άμμο, βρόσιμα υλικά, στερεά, υγρά και μαγικά, μην ευτόνια που αλλάζουν μορφή, μέση παιχνίδι για όλες τις ηλικίες, με προσεγμένα υλικά και τη φροντίδα της Στέλλας Ζαντίδου, πιστοποιημένης μέση Play Facilitator, είστε ακριβώς στο σωστό σημείο, είστε ακριβώς στο μέση Marvels. Σαββατοκύριακα μόνο για γενέθλια στο μέση Marvels και τώρα μπορείτε να κλείσετε και τη δική σας ημερομηνία. Τα Σαββατοκύριακα είναι αφιερωμένα στα γενέθλια και στα παιδικά πάρτι, οπότε ανηφορίζουμε Μητροπόλεως, Μητροπόλεως 47 και για να κλείσετε και τη δική σας ημερομηνία καλείτε στο 24670-24639. Μέση Marvels, χάος που φέρνει χαμόγελα.
0: Λοιπόν, τι βλέπω εδώ, έχω και κάποιες δηλώσεις. Έδωσαν τα κυρία Βιολέτα. Η κυρία Βιολέτα από το Beer Festival.
1: Γεια σας, κυρία Βιολέτα μας.
0: Τα παιδιά στο Φούιτ εκεί πήγαν και έβγαλαν και ωραίες φωτογραφίες για το χώρο και τις προετοιμασίες. Να ακούσουμε λίγο τη Βιολέτα.
1: Βεβαίως.
0: Για να ακούσουμε λίγο.
2: Καλημέρα. Καλημέρα από το Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Καστοριά. Σήμερα ξεκινάμε ένα πάρα πολύ ωραίο Beer Festival υπό την αιγίδα της Μακεδνός και φυσικά του Δήμου Καστοριάς. Θα έχουμε αρκετούς κωδικούς με πύρα, θα είναι παγωμένοι εννοείται. Υπάρχει φαγητό μπόλικο και από Καστοριά, αλλά και κάποιους ανθρώπους που έρχονται και στηρίζουν όλη αυτή την κίνηση. Τοπική παραγωγή της Καστοριάς. Σας περιμένουμε να δούμε και το μεγάλο αερόστατο που θα κάνει στατικές πτήσεις κεντρικά στο πάρκο. Θα κάνουμε κάποιες κληρώσεις από ανθρώπους που έχουν ήδη ψωνίσει κάποια πράγματα από την αγορά της Καστοριάς, γιατί είναι μια συνέργεια όλο αυτό. Θα πετάνε γύρω στα 50 με 60 άτομα την ημέρα. Σας περιμένουμε από τις 4, 5 και μετά μέχρι και 12 η ώρα το βράδυ. Θα γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο σόου. Θα είναι κάτι που η αλήθεια είναι ότι πάρα πολύ δύσκολο μπορείς να το βρεις εύκολα και τόσο κοντά σε μια πόλη. Ένα μεγάλο 30 μέτρο μπαλόνι με ένα καλό τεράστιο με εγκεκριμένο επιτελείο μέσα θα μπορεί να σας κάνει να δείτε την Καστοριά από ψηλά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Όλα αυτά θα ανέβει στο αερόστατο, Έλενα.
1: Λέω να ανέβω.
0: Και μην το ξεχνάτε, γιατί είχαμε προθέσει και την κυρία Μιχαλοπούλου, την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου.
1: Λοιπόν, αυτό θα έλεγα τώρα. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα, μάλλον όλες αυτές τις ημέρες που διαρκεί το Beer Festival, όσοι κάνετε αγορές από καταστήματα της Καστοριάς, μπαίνετε στην κλήρωση για πτήση με το αερόστατο. Υπενθυμίζω ότι αύριο, Παρασκευή 5 Ιουνίου, τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά και το βράδυ. Ωραία,
0: και
1: μέχρι
0: υπάρχει
1: τις 11.
0: Κατάλογος, νομίζω ότι έχει ανοιχθεί και ένας κατάλογος ποια καταστήματα της Καστοριάς θα είναι ανοιχτά.
1: Πολύ σωστά. Από δικούς μας αγαπημένους φίλους παραδείγματος χάρη προς τα κάτω, προς το κέντρο, το Your Look θα είναι ανοιχτό αύριο βράδυ, μπράβο. Να τα ξέρετε.
0: Πολύ αυτό. Ωραία. Λοιπόν, οπότε και μέσα από αυτή τη διαδικασία, με απλά τις αγορές σας από τα καταστήματα που συμμετέχουν στη δράση, μπορεί να κερδίσετε και πτήση στατική με το αερόστατο.
1: Ναι, κάνετε τις αγορές σας, μπαίνετε και στην κλήρωση.
0: Ωραία,
1: αυτά
0: πάμε.
1: Είναι.
0: Ωραία, ωραία. 93. Radio.

0: Και συνεχίζουμε, Χελένα, με το Ζέινα.
1: Στον Δαβίδ αυτό το τραγούδι, οπότε καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Είναι πολύ δυνατό.
1: Είναι ωραίο το τραγούδι.
0: Είναι καλοκαιρινό, φρέσκο, δροσερό τραγούδι. Ωραία.
1: Πού πάμε,
0: εσύ θα μου πεις.
1: Α, εγώ θα σου πω χορηγούς, θες να πάμε.
0: Πάντως αφαιρείται η Ελλάδα από τη λίστα επιτήρησης μετά από 16 χρόνια.
1: Δεν μας επιτηρούν πια. Κάνουμε ό,τι θέλουμε.
0: Δεν θα μας έχουν σε επιτήρηση τώρα. Θα μας
1: αφήσουν ό,τι θέλουμε.
0: Θα μας αμολύκουν ελεύθερους. Πάμε, ο Πρωθυπουργός.
1: Ξεκινούμε.
0: Στην επιτήρηση δεν είμαστε, παιδιά. Οικονομικά στα νούμερα πάμε καλά. Πώς γίνεται.
1: Να είμαστε χάλια.
0: Να είμαστε χάλια στα υπόλοιπα. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά. Τι γίνεται. Για συνεχίστε, κυρία Έλενα.
1: Λοιπόν, πάμε Αγκίστρι, θα σας πάω, ρε παιδιά. Η ώρα πήγε 1:25, πεινάμε. Θέλουμε να φάμε. Ναι. Θέλουμε να πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας πιάτα. Όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού. Η σεβίτσε που είναι ομόλαυράκι, το οποίο ψήνεται με τους χυμούς εσπεριδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες πάντοτε. Να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού. Όπως και μπαπτόνου ή σνίτσελ ξηφία. Τα καινούργια μας ζυμαρικά, ζυμαρικά πάκερι που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό. Κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε την ωραία μας την αυλή. Όχι σήμερα, δυστυχώς. Σήμερα τον εσωτερικό μας χώρο, ο οποίος και αυτός είναι καταπληκτικός. Αλλά από εδώ και στο εξής θα απολαμβάνουμε αυλή Αγκίστρι στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101. Είμαστε στην Νότια Παραλία. Αλλά και delivery από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ να έρθουν όλα στο σπίτι σας. Μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Volt. Από όλες τις εφαρμογές αλλά και κλασικά. Με ένα τηλέφωνο στο 29 747. 29 747, Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.

0: Αζίζαμ Ed Sheeran. Ελενάκη, επειδή βρισκόμαστε στον επίλογο και αυτού του ημιώρου, πάμε γρήγορα και στα υπόλοιπα παιδιά που μας στηρίζουν.
1: Φυσικά,
0: εδώ πέρα.
1: Φυσικά, θα πάμε και στην Energon.
0: Μελέτες κατασκευές σας. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για τα παιδιά, τη Φιλιώτα, τον ίδιο και τον Μιχάλη Βοσλόπουλο. Με τι ωραία πράγματα ασχολούνται για να έχουμε με καινοτόμες επιλογές την απόλυτη οικονομία. Λεύτες συμπήγωνος πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεύτες πέλετ, λεύτες ξύλο, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί, θερμοσύφωνες. 44-104 και στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς. Σας περιμένουμε. Μαζί μας όμως είναι και...
1: Κουφώματας Μάλις. Για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την οικονομία και την ησυχία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της Ελβιάλ και συνθετικά της Ρεχάου, που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, οι θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε

0: από του χρόνου, γιατί με τον κύριο Δέιο πολύ συχνά θέλουμε να ασχολούμαστε για handball, αλλά του είναι λίγο δύσκολο να βρίσκει πληροφορίες. Ελπίζουμε να είναι λίγο πιο ενημερωμένα τα site τους και να μπορούμε να λέμε κάθε εβδομάδα, όπως και για τα υπόλοιπα αθλήματα.
1: Ωραία.
0: Σκορ, επιδόσεις κτλ.
1: Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος 2026, Black Mountain Μανιάκο.
0: Οχ, οχ, οχ.
1: 5 έκτου, δηλαδή αύριο.
0: Αύριο. Καλά, αύριο έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνετε στην πόλη.
1: Από τις 9 μέχρι τη 1, με τη συμμετοχή των σχολείων των Μανιάκων, θα έχουμε δεντροφύτευση, πεζοπορία και αθλοπαιδίες. Όσοι γονείς μπορούν να έρθουν, τους περιμένουμε να φυτέψουμε μαζί με τα παιδιά, αλλά και να παίξουμε. Αυτή είναι η πρόσκληση που έχουμε από τον Σύλλογο των Μανιάκων, του Σύλλογο Φίλοι Περιβάλλοντος Μανιάκων, την Αέγραμμο Χωρίων, βλέπω εδώ συμμετέχει.
0: Αέγραμμο Χωρίων.
1: Στη σύμπλευση συμμετέχει, όλα τα παιδιά συμμετέχουν.
0: Νέος προπονητής στην Αέγραμμο Χωρίων, ε. Ο φίλος μου, ο Χρήστος Καλύβας.
1: Ο κύριος Καλύβας, προπονητής στα Ελάφια.
0: Τι θα γίνει, όλοι οι φίλοι μου θα είναι στην Αέγραμμο Χωρίων.
1: Στα Ελάφια.
0: Στα Ελάφια.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, αλλά έναν αγώνα των Ελαφιών δεν είδες την περσινή περίοδο.
0: Δεν έχω δει.
1: Σου είπα, έλα, με πάω Κωνσταραζίου, μέσα, εντός, εκτός.
0: Από την ώρα, που τραυματίστηκε ο φίλος μου ο Σπύρος.
1: Εντάξει.
0: Μετά έχασα το ενδιαφέρον μου.
1: Μάλιστα. Οπότε.
0: Εδώ δεν πήγα να δω την Αεβιτσίου.
1: Δεν πήγες να δεις την Αεβιτσίου.
0: Μια φορά δεν πήγα να δω την Αεβιτσίου.
1: Και τι αντιπρόεδρος θα γίνεις του χρόνου, Έλληνα.
0: Εμπιστεύομαι την ομάδα με κλειστά μάτια και χωρίς να τους δω.
1: Άντε να σε δω.
0: Και χωρίς να τους δω.
1: Ωραία. Οπότε, τι κάνουμε τώρα εμείς
0: πάμε παιδιά, σε διαφημιστικό.
1: Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε ένα τελευταίο διαφημιστικό, να ρίξουμε και τη ματιά μας θερμοκρασία και να περάσουμε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας εκπομπής.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Πόσο?
1: 16,9.
0: Καλά καταλάβαινα εγώ πριν
1: πέφτει η θερμοκρασία. 16,9 αυτή την ώρα στην πανέμορφη εξωτική Καλλιθέα, μια προσφορά Ντάουβιν Πάπα Βασιλείου.
2: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορριπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
4: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?

0: Παρακαλώ, μιλώ τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
2: Antennas FM 93,6.
3: Πάμε και για τα τελευταία 25 λεπτά της σημερινής μας παρουσίας στα Ergiana.
4: Με αυτό το τραγούδι μου αρέσει.
3: Φίλα, με Σανέλ.
4: Ωραίο.
3: Μάλιστα, ωραία.
4: Λοιπόν,
3: είναι μέσα στα top. Τα top 40 της χώρας είναι
4: πολύ
3: και αυτό.
4: Πολύ καλό, δικαίως. Μου αρέσει πάρα πολύ.
3: Ωραία.
4: Σε μουσικά νέα θα σε πάω κι εγώ. Και συγκεκριμένα λέω να σε πάω μια βόλτα με τη Βιολέτα Ίκαρη και το Μανώλη Ανδρουλιδάκη που έρχονται εδώ στην Καστοριά το Σάββατο, αυτό το Σάββατο, στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στις 9.30 το βράδυ. Η Βιολέτα τραγουδά μπαλάντες και βουρκώνεις. Τραγουδά και από την άλλη και νησιώτικα και σε ξεσηκώνει. Ο Μανώλης με μία μόνο κιθάρα σε κάνει να ξεχνάς και τις καλύτερες ορχήστρες. Με πρωτότυπες διφωνίες, με ιδανικές μουσικές επιλογές από εμβληματικά γνωστά τραγούδια, σμιλεμένα παραδοσιακά και σημερινά αγαπημένα, με το χιούμορ, την καλή διάθεση και την αγάπη, το ελληνικό τραγούδι βρίσκεται στα καλύτερά του. Βιολέτα Ίκαρη λοιπόν και Μανώλης Ανδρουλιδάκης, μια καλλιτεχνική παρέα που θα ήθελες να είναι η παρέα σου, έρχεται στην Καστοριά το Σάββατο 6 Ιουνίου στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στις 9.30. Η προπόληση συνεχίζεται, μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια και από το Ενκερό και από το βιβλιοπωλείο Πάπυρος, αλλά και τηλεφωνικά από το φίλο μας το Ζήση τον Πίτα, που είναι πίσω από όλη αυτή τη διοργάνωση, στο 6974-098951. Αύριο θα τους φιλοξενήσουμε και στην εκπομπή μας, έτσι για να μας πούν και λίγο περισσότερα για αυτό το live.

0: και αβοκάντο μαζί μας όμως. Πριν πάμε έτσι και στο διαγώνισμα, πάμε στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα ωραία του αβοκάντο, τους φυσικούς μας χυμούς, πραγματικά φυσική χυμή, τις φρουτοσαλάτες μας, τα σνακ μας, και θα βρείτε και καινούριο σνακ στο αβοκάντο, chia pudding, να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε, τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, επιλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
1: Στην Καστοριά
2: ακούμε
1: Αντένες 936.
2: Αντένες.
1: Το ραδιόφωνο που θέλετε.

αλλά και επιπλοκύρου μαζί μας. Και τι χαμό κάνατε στην επιπλοκύρου και πώς να μην τον κάνετε δικαίως, διότι με τις προσφορές που είχαμε, φυσικά και θα το κάνατε. Τι γινόταν, παιδιά, είχαμε όλα τα εκθεσιακά κρεβάτια της Mediastro με μείον 50% και τα όλα τα εκθεσιακά στρώματα με μείον 60%. Και τα κάνατε sold out και μπράβο σας. Γι' αυτό και εμείς όμως θέλουμε να σας το ανταποδώσουμε και συνεχίζουμε και, και κάνουμε ό,τι προσφορές μπορούμε για εσάς. Αυτό το διάστημα έχουμε Sleep Perfect Combo με εκτόσεις έως και μείον 35% σε στρώμα και κάλυμα. Είναι συνδυαστική αγορά στρώματος είτε από τη σειρά Optimum, είτε την Prime, είτε την Advanced της Mediastro. Mediastrom με οποιοδήποτε κάλυμα μαζί. Παίρνετε στρώμα και κάλυμα και έχετε έκπτωση έως και μείον 35%. Επίσης όμως έχουμε και στα μαξιλάρια προσφορές μείον 20% με την αγορά 2 μαξιλαριών και μείον 40% με την αγορά 4 μαξιλαριών. Δεν χάνετε ούτε αυτό, εννοείται, τέταρτο χιόμετρο Καστοριάς Βυτσίου, Επιπλοκύρου.

Εδώ συνεχίζουμε, είμαστε στο τελευταίο μας ημίωρο και κουκλάρες μου, πάμε και λίγο Your Look, γιατί το γιορτάζουμε το καλοκαίρι στο Your Look. Και τι καλύτερος τρόπος, ποιος είναι καλύτερος τρόπος για να γιορτάσουμε την άφιξη του καλοκαιριού με προσφορές στα μαγιό. 2-1 δώρο θα βρείτε αυτό το διάστημα στο Your Look. Πάρτε μαγιό να έχετε για όλο το καλοκαίρι, σημαίνει αυτό. Πάρτε να έχετε, παιδιά μου. Βεβαίως θα βρούμε και όλα μας τα καλοκαιρινά τα ρούχα τώρα πια στο Your Look. Τα φορεματάκια μας που μας αρέσουν πολύ. Τα σορτσάκια μας, τις βερμούδες μας να πάρουμε λίγο αέρα. Τα μπλουζάκια μας, τα κοντομάνικα. Όλα αυτά που μας αρέσουν πάρα πολύ το καλοκαίρι. Φυσικά θα βρείτε στο Your Look όλη τη σειρά γάμος, βάφτιση, γιατί από εδώ και στο εξής καλοκαίρι σημαίνει κάθε Σαββατοκύριακο γάμοι και βαφτίσεις, και θα βρείτε φορέματα για όλες τις ηλικίες, για όλα τα στυλ, για όλα τα μεγέθη, για όλα τα γούστα. Θα βρείτε πραγματικά υπέροχες επιλογές για να νιώθετε ακόμα πιο κουκλάρες και από ό,τι είστε. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο. Καλοκαιρινό, δροσερό, τι να πω τώρα, έτσι ανανεωμένο Your Look και yourlook.gr.

0: Ματάρα με Alex Varen, Fever Dream. Και
1: ήρθε η ώρα να πάμε για διαγώνισμα.
0: Ας πάμε και λίγο στο διαγώνισμα.
1: Η Μάρθα, ο Μητροφάνης και η Μητροφάνα γιορτάζουν σήμερα.
0: Αυτό δεν το είπα εγώ.
1: Δεν το είπες, είδες το λέω εγώ. Είναι Διεθνής Μέρα κατά της Επιθετικότητας εναντίον των παιδιών, όπως τα είπαμε, και πάμε στα γεγονότα. 1456, οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. 1827, αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας στην προφυλακίδα του Αιγυπτιακού Στόλου. 1878, υπογράφεται η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. Το λαϊκό 1936, το λαϊκό μέτωπο Συμμαχία Σοσιαλιστών Κομμουνιστών σχηματίζει την πρώτη κυβέρνηση στη Γαλλία με πρωθυπουργό τον Λεόν Μπλουμ. 1989, το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του, με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Τιεν Ανμέν. 1996, η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας μετά την αμφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας της νήσου Γάβδου. Η νέα πρόκληση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια σχεδιασμού νατοϊκής άσκησης στο στρατηγείο της Νάπολης. Τούρκος αξιωματούχος ζήτησε εγγράφως να μην συμπεριληφθεί η νήσος στην περιοχή που θα διεξαχθεί η στρατιωτική άσκηση, ισχυριζόμενος ότι το νησί αποτελεί αμφισβητούμενη περιοχή και κάνοντας λόγο για γκρίζα περιοχή. 2017. Η Γενόπ ΔΕΗ με ανακοίνωσή της επικροτεί την
0: απόφαση. Γενόπ ΔΕΗ,
1: Ναι. Επικροτεί την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλτ Τραμπ να αποσύρει τη ΣΥΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισίου για το κλίμα και διαβεβαιώνει ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων.
0: Ακριβώς. Και την επικρότησε η Γενόπ ΔΕΗ τον Ντόναλτ Τραμπ. Μπράβο.
1: Απίστευτο και όμως αληθινό.
0: Η Γενόπ ΔΕΗ. Λοιπόν, μαζί με Ντόναλτ Τραμπ, παιδιά.
1: Γεννήσεις!
0: Το 2017, αυτό για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Μάλλον θα με πας πρώτα φροντίζω και μετά θα πάμε γεννήσεις.
0: Φροντίζουν τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει, τον παππού, τη γιαγιά. Ανθρώπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσεις, έλκυνα, φοβαθείς, τομίες. Για όλους είμαστε παντού 365 μέρες τον χρόνο παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου. Δύο τηλέφωνα θα δώσω από το Φροντίζω, 2467 5061 91 και 6959 2241 11.
1: Γεννήσεις λοιπόν. 1694, Φρανσουά και ναι.
0: Τι?
1: Φρανσουά και ναι.
0: Και ναι και όχι.
1: Και ναι και όχι.
0: Και ναι και όχι, Φρανσουά και ναι. Αυτή ήταν κάτι... κοινωνιολόγοι εκείνη την εποχή, κάτι τέτοιο πρέπει να ήταν, όχι.
1: Εντάξει, δεν είσαι πολύ πολύ μακριά.
0: Αχα, αχα.
1: Ήταν Γάλλος οικονομολόγος.
0: Οικονομολόγος,
1: και
0: ναι.
1: Γιατρός.
0: Και γιατρός.
1: Θεμελιωτής της πολιτικής...
0: Και οικονομολόγος και γιατρός.
1: Ναι, βεβαίως. Θεμελιωτής της πολιτικής οικονομίας και ιδρυτής της σχολής φυσιοκρατών.
0: Μάλιστα.
1: 1929, Κάρολος Παπούλιας.
0: Κάρολος Παπούλιας, μεγάλος πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, φίλος του Ανδρέα Παπανδρέου, Πασοκάρα.
1: Και παλέμαχος αθλητής του άλματος επικοντό και του βόλεϊ.
0: Του βόλεϊ, αυτό θα σε έλεγα τώρα. Πολλοί ίσως ξέρετε τον Παπούλια από το. Είχε παίξει και Εθνική Ελλάδος. Ο Παπούλιας με το βόλεϊ, βέβαια.
1: 1975.
0: Επικοντό δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, βεβαίως και επικοντό. 1975, Αντζελίνα Τζολί.
0: Τι λες, ρε Έλληνα.
1: Ναι, ρε.
0: Έχει ενέθλια Αντζελίνα μου σήμερα.
1: Να τη στείλεις μήνυμα.
0: Καλά που μου το πες, γιατί εδώ. Θες να σου δείξω το τηλέφωνο της. Εσύ αμφισβητείς ότι έχω το τηλέφωνο της Αντζελίνα Τζολί?
1: Όχι. Με σένα όλα τα περιμένω.
0: Αν το πιστεύετε, παιδιά, γράψτε μου στα σχόλια. Πιστεύετε ότι έχω το τηλέφωνο της Αντζελίνα Τζολί?
1: Προσωπικά εγώ το πιστεύω.
0: Α, μπράβο.
1: Το πιστεύω.
0: Έτσι, για να βάζουμε ορισμένα πράγματα στη θέση τους.
1: Αμερικανίδα ήταν.
0: Έκανε πίσω η κυρία αμέσως.
1: Όχι, όχι, το πραγματικά σε έχω ικανό.
0: Της Αντζελίνα Τζολί, για κάποιο λόγο το έχω το τηλέφωνο. Αν θέλετε το πιστεύετε ή όχι.
1: Έχει και ελληνικό.
0: Και μπορώ να σας το δείξω. Ελληνικό δεν έχει, όχι.
1: Α, το ξένο έχεις.
0: Το ξένο.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, ρε, μήπως της έφτιαξες κανένα σπίτι μας τώρα? Δεν ξέρω. Λοιπόν, γι' αυτό πήγαινε στήριξη πρώτα.
0: Γεια σου, ρε Μάριε. Όλη τη δυνατή ομάδα από τη στήριξη, τεχνικό πολυκατάστημα, χιλιάδες προϊόντα για να γίνει σωστά η δουλειά μας. Σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου, μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία, να ξέρετε. Μακίτα, Flex, Total, Caterpillar έχω πολύ δυνατά. Αυτά τα κυτρινό μαύρα. Είδη ατομικής προστασίας εργαζομένων, νέες παραλαβές ρούχων, ηλεκτροκολλήσεις, είδη συγκόλλησης, φιάλες αερίων, βίδες, ρουλεμάν, έδρανα, τροχαλίες, υδραυλικά εξαρτήματα και βάφουμε. Μην κοιτάτε που ρίχνει και καμιά μπόρα.
1: Αμαν.
0: Που και που. Εδώ βάφουμε τώρα με τα χρώματα της Craft και της Coles και τα λοιπά και πολλές εταιρείες. Πριν βάψετε, περάστε οπωσδήποτε και αποστήριξη. Πολύ ωραίες τιμές έχουν τα παιδιά και στα χρώματα. 2-10-85-758.
1: Τέλεια. Θάνατη. Συνεχίζω.
0: Ναι.
1: Νομίζω σήμερα καλούτσικα θα τα πας. 899. Eugenio Beltrami.
0: Α, αυτό θα τα πάω. Καλά.
1: Όχι, το δεύτερο. Beltrami. Eugenio.
0: 899.
1: Beltrami.
0: Beltrami. Είμαι στην ιστορία ο κύριος.
1: Ναι, έτσι. Ναι.
0: Για να προχωρήσουμε λίγο.
1: Ιταλός μαθηματικός. Διερεύνησε τις θεωρίες περί επιφανειών και χώρων σταθερής καμπυλότητας. Θεωρείται πρόδρομος της μη ευκλήδιας γεωμετρίας.
0: Πώς είπες, θεωρίες περί επιφανειών.
1: Λοιπόν, διερεύνησε τις θεωρίες περί επιφανειών και χώρων σταθερής καμπυλότητας.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Και
0: τίποτα.
1: Θεωρείται πρόδρομος της μη ευκλήδιας γεωμετρίας.
0: Από αυτό το κείμενο που διάβασε η Έλληνα δεν ξέρω τίποτα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εσείς γράψτε μου στα σχόλια.
1: 2001. Ντίνος Ηλιόπουλος.
0: Ο Ντίνος Ηλιόπουλος.
1: Ναι.
0: Ο Φρεντ Αστέρ.
1: Ο
0: Φρεντ Αστέρ της Ελλάδος, παιδιά. Ηθοποιάρα και όποτε τον βλέπουμε στην τηλεόραση. Στεκόμαστε εκεί και δεν αλλάζουμε κανάλι.
1: 2007, άλλος ένας με τον οποίο δεν αλλάζεις κανάλι. Στάθης
0: Ψαλτής.
1: Όχι, Σωτήρης Μουστάκας.
0: Σωτήρης Μουστάκας, Κύπριος.
1: Κύπριος.
0: Κύπριος. Βέβαια τη μεγάλη του καριέρα την έκανε στην Ελλάδα. Αγαπήθηκε εξίσου και στην Ελλάδα, όπως και στην Κύπρο την πατρίδα του. Μεγάλος επίσης κωμικός ηθοποιός.
1: Μουστάκα βρήκες, Ηλιόπουλο βρήκες, Αντζελίνα Τζολί βρήκες, Παπούλια βρήκες, δεν βρήκες τον Κενέ και τον Μπελτράμι. Και η Ειρήνη χθες η μοδίστρα που πήγα μου λέει: μην είσαι τσιγκούνα, βάλε κάτι, ρε, βάλε κάτι. Τι 8 μου λέει, του βάλες χθες. Οπότε θα βάλω σήμερα 17.
0: Μάλιστα. Καλό. Οκ, οκ, οκ.

0: Βλέπω μια ανάρτηση εδώ. Πήγε ήδη ο Πασχάλης χαρούμενος στο Τυχιό.
1: Πότε πρόλαβε, μας ακούει μάλλον.
0: Τι γίνεται ρε παιδιά. Λοιπόν, εκτός αν είναι από κάποια άλλη πώς το λένε, χαλαζόπτωση. Μάλιστα, για διευκρινίστε μας λίγο. Ωραία. Μήπως είναι, πήγαν κατευθείαν τώρα. Μα, αν είναι τόσο μεγάλη και γρήγορη επέμβαση, τι να πω. Πάμε, συνεχίζουμε. Πάμε προς το τέλος.
1: Κλείνουμε σιγά σιγά, ναι. Με φροντιστήριο έχουμε ή θα κλείσουμε τη σημερινή ημέρα. Και είναι πολύ έτσι αυτές οι μέρες σημαντικές, γιατί έχουμε και τις εξετάσεις μας και τις πανελλήνιες αλλά και τις ενδοσχολικές, και η επιτυχία θέλει σωστή προετοιμασία. Έχουμε επαναληπτικά μαθήματα λοιπόν για όλες τις τάξεις στο φροντιστήριο ΕΧΜΗ, με έμπειρους καθηγητές, οργανωμένο πρόγραμμα και προσωπική καθοδήγηση για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Παράλληλα τώρα έχουν ξεκινήσει και οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα που ξεκινούν 15 Ιουνίου. Μόλις τελειώσουν τα παιδιά με τις εξετάσεις, παίρνουμε μια ανάσα και κατευθείαν ξεκινάμε και για την προετοιμασία μας για του χρόνου. Σας περιμένουμε λοιπόν στο γυάλινο κτίριο, απέναντι από την πιάτσα των ταξί, τηλεφωνικά στο 86 110, φροντιστήριο ΕΧΜΗ, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.
0: Λοιπόν, επειδή είδα μια ανάρτηση με τον Πασχάλη χαρούμενο στο Τυχιό, πριν από λίγο έριγνε εκεί το χαλάζι, όντως πήγε σήμερα, Πασχάλης χαρούμενος στη γραμμή μας. Αντιπεριφερειάρχη, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα στην Έλληνα και στους ακροατές. Αυτή τη στιγμή είμαι στο Τυχιό ακόμα.
0: Μα αυτό μου κάνει εντύπωση, δηλαδή πρέπει να είναι η πιο γρήγορη επέμβαση αντιπεριφερειάρχη σε ένα γεγονός καιρικό.
2: Έτσι να είμαι εδώ.
0: Α, ήσασταν, μα λέω δεν γίνεται, είναι τόσο πολύ.
2: Ήμουνα Καστοριά και ναι, πραγματικά δέχτηκα κάποια τηλεφωνήματα.
0: Ναι.
2: Ήταν και οι ανταποκριτές του ΕΛΓΑ σε συγκεκριμένη περιοχή, γιατί κάνουν τους ελέγχους για το παγετό.
0: Πείτε μου κάτι κύριε Χαρούμενη, μαγνήτη έχει το Τυχιό με αυτή τη χαλαζόπτωση?
2: Δεν παίζεται
0: το Τυχιό πραγματικά, ρε παιδιά.
2: Όχι, δεν παίζεται πραγματικά τα τελευταία χρόνια. 2,5 χρόνια αντιπεριφερειάρχης Χρήστο, αυτό το πράγμα δηλαδή που συμβαίνει.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά?
2: Τομέα, βλέπετε τι γίνεται ας πούμε με τους απαταιώνες στο ΠΚΠ, βλέπετε τις κλιματικές αλλαγές.
0: Στην Κοζάνη είχαμε συλλήψεις, έτσι, χθες.
2: Ναι, δηλαδή δεν πέσατε η κατάσταση. Χθες ήμουν στο Τύρναβο ως 4 ώρα το πρωί.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούν να μετακινηθούν οι συνάδελφοι κτηνοτρόφοι σε απόγνωση. Μια κατάσταση δραματική.
0: Τώρα πείτε μας τι έγινε στο Τυχιό εκεί που είστε, για να καταλάβουμε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα τώρα εδώ.
2: Εκεί που πέρασε, Χρήστο μου, είναι μεγάλο το πρόβλημα.
0: Είναι τοπικό φαινόμενο, δηλαδή δεν τους χτύπησε όλους. Τους τυχερούς χτύπησε.
2: Τοπικό από τη διασταύρωση του Τυχίου, μόλις μπαίνουμε μέσα, εκεί μία γραμμή έχει κάνει μεγάλη σημεία. Ήδη εγώ...
0: Πόσα λεπτά ήταν το χαλάζι?
2: Έριγνε
0: 5 λεπτά, 10 λεπτά.
2: Έβγαλα και μια φωτογραφία στα δίχτυα πάνω που είναι το χαλάζι.
0: Ναι, ναι.
2: Μπορείτε να το δείτε και αυτό.
0: Να γιατί το πάνω κοιτάξεις και αυτό, ναι.
2: Όσα κτήματα είναι καλυμμένα, παραμένει το χαλάζι πάνω.
0: Τώρα το βλέπω, ναι, έχετε 3 φωτογραφίες και με τα μήλα που τα κρατάτε στα χέρια, ναι.
2: Αυτά τα μήλα που στα δείχνω που τα βλέπετε τώρα έχουν υποστεί τεράστια ζημία.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ επικοινώνησα άμεσα με τον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ της Κοζάνης να τον ενημερώσω, γιατί είχε φύγει, γιατί έβρεχε πάρα πολύ. Ήταν συγκεκριμένη περιοχή και τον είπα ότι πραγματικά έπεσε και χαλάζει. Και από αύριο πρώτα ο Θεός να έρθουν να επισκεφτούν την περιοχή. Το δυσάρεστο, Χρήστο, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι έχουμε παγετό, 2 παγετούς. Έχουμε και χαλάζι. Όταν είναι 3 ζημίες υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και υπάρχει αδικία στις πληρωμές.
0: Ναι.
2: Καλύτερα να υπάρχει δηλαδή τη στιγμή ένα χαλάζι και να κάνει τη ζημία. Οι πληρωμές είναι καλύτερες και υπάρχει μια δικαίωση για όλους τους παραγωγούς.
0: Τώρα με αυτήν τη χαλαζόπτωση, για να τα βάλουμε τα πράγματα, τι κάνουν, αναγγελία ζημιάς θα έχουμε τώρα εδώ?
2: Τα καλύπτει η νομοθεσία του ΕΛΓΑ.
0: Τα καλύπτει, ωραία.
2: Ναι. Και τα γίνουν εκτιμήσεις, αλλά όπως αναφέρεται και προηγουμένως, είναι το πρόβλημα ότι οι εκτιμητές τώρα κάνουν τους ελέγχους για το παγετό και υπάρχουν, επειδή υπάρχει και ο παγετός, είναι η κατάσταση λίγο μπερδεμένη και εκεί πέρα υπάρχει μεγάλη αδικία.
0: Μπορείτε να κάνετε, έτσι για να ολοκληρώσουμε, μπορείτε να κάνετε μια συνολική εκτίμηση για πόσα χωράφια μπορεί να χτύπησε ή σε τετραγωνικά μέτρα, να δούμε τι γίνεται?
2: Όχι, Χρήστο, δεν μπορώ να το κάνω.
0: Δεν μπορούμε να το κάνουμε.
2: Πήγα σε τρία φυτόρια, δεν μπορούσα να μπω και μέσα στους δρόμους, γιατί καταλαβαίνετε υπάρχουν οι δρόμοι, είναι χάλια μερικοί δρόμοι και δεν μπορώ αυτό το πράγμα. Αλλά σε δύο μέρες πιστεύω θα γνωρίζουμε πώς τρέμα θα έγινε η ζημιά.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Χαρούμενο.
2: Να είσαι καλά και να είσαι καλά.

0: Τελειώσαμε, κυρία Έλενα.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Τέλος για σήμερα.
1: Ναι, αμέ.
0: Αύριο Παρασκευή.
1: Σούπερ Λούμπεν αύριο.
0: Σούπερ Λούμπεν τραγούδια αύριο, παιδιά. Σούπερ Λούμπεν. Μιλάμε για. Αν έχετε κάτι στο μυαλό σας που μας έχει διαφύγει, ίσως. Μην διστάσετε αύριο να στείλετε ένα μήνυμα.
1: Καλά, θα διαλέγουμε.
0: Θα παίξουμε
1: εννοείτε
0: τα καλύτερα Λούμπεν ελληνικά τραγούδια αύριο. Αφιέρωμα στο Λούμπεν. Σούπερ Λούμπεν. Όλη την ημέρα,
1: όλη
0: ημέρα. Όλη ημέρα, τίποτα άλλο.
1: Τίποτα άλλο.
0: Εντάξει,
1: θα έχουμε και μερικές συνεντεύξεις αύριο.
0: Δεν θα έχουμε και μερικές συνεντεύξεις. Να πω ότι ο Θεός μας φύλαξε και σήμερα δεν είχαμε διακοπή ρεύματος.
1: Αυτό πάλι πού το πας.
0: Σμύρνης που λέγαμε, Σμύρνης.
1: Ποια είναι Σμύρνης και αντί, ρε παιδιά.
0: Ποια είναι Σμύρνης.
1: Σμύρνη μου αγαπημένη.
0: Μήπως δεν μας πιάνει εδώ όλη η Σμύρνη.
1: Μπορεί να μας πιάνει.
0: Κατάλαβες. Η μαγική κολόνα που παίρνουμε ρεύμα είναι ακριβώς στη γωνία Σμύρνης και Υπήρου. Το ειδόνι της Πύρου που λέμε.
1: Εντάξει.
0: Οπότε ίσως γι' αυτό μπορεί να γλιτώσαμε από αυτήν την κολόνα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάντως το ΔΔΕ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάντως το ΔΔΕ που δεν μας έκοψε σήμερα το ρεύμα. Γιατί αν μας έκοβε το ρεύμα σήμερα, όπως κόπηκε σε πολλά μέρη της Καλλιθέας εδώ, δεν θα είχαμε σήμερα πρόγραμμα, παιδιά. Και περάσαμε ωραία σήμερα, νομίζω.
1: Μια χαρά μέρα.
0: Είχαμε ωραία θεματάκια. Αύριο λοιπόν.
1: Αύριο, Σούπερ Λούμπεν.
0: Από μένα και την Έλενα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος οριστικό. Τηλέφωνο 2467-043-010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά. Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
0: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikko.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
7: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
8: Hi everyone, this is Rosé.
9: Hey, it's Bruno Mars.
8: New Music Show. Εδώ τα ακούς

0: αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η, 4 Ιουνίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Romy Schulz, Diplo και Al Farben. Επίσης θα πάμε 26 χρόνια πίσω στο 2000 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελβετία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκέντριο, Gracie Abrams και Hit the Wall.

Αυτή ήταν η Gracie Abrams με το νέο του single Hit the Wall στο New Music Show και λίγες εβδομάδες μετά το debut του στη σκηνή του Coachella, ο Robin Schulz κυκλοφόρησε το Better Times. Πρόκειται για ένα δυνατό track όπου μιλάει για την ανθεκτικότητα και είναι μια επιθύμηση του να σφίγγουμε τα δόντια μας όταν όλα φαίνονται εκτός ελέγχου. Η στίχη είναι εμπνευσμένη από την club κοινότητα, ενώ στα φωνητικά είναι η δικιά μας η Barbs. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που η Βαρβάρα Αργυρού καθιερώνεται σιγά σιγά ως μία από τις πιο δημοφιλείς ανερχόμενες φωνές στην παγκόσμια χορευτική σκηνή. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.

0: Ήταν ο DJ Flax One και ένα από τα αγαπημένα μου το τελευταίο καιρό. My name is Aaron στο New Music Show. Πολύ ταξιδιάρικο αυτό το track. Και παρά το γεγονός ότι είχε σχεδιαστεί σαν ένα ολοκληρωμένο concept album, το Whitcomb vs. Flores είναι στην πραγματικότητα μια κυκλοφορία που περιλαμβάνει δύο τραγούδια. Η συνεργασία του Diplo με τον Cameron Whitcomb είναι σαν να βάζουν αυτοί οι δύο τα αντίθετα στυλ τους δίπλα-δίπλα. Το track που επέλεξα να ακούσουμε σήμερα είναι το Would You Still Love Me, ένα δυναμικό crossover track πάνω σε ένα δυναμικό dance country ρυθμό και έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey, what's up, it's Diplo. Check out my brand new single.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: 2.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
2: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές. Με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργιών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955-677-888.
7: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ. Γυψοσανίδες. Ειδικά στεγανοτικά υλικά. Ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια. Βίδες παντός τύπου. Είδη προστασίας εργαζομένων. Ψισταριές και είδη κήπου. Σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης. Σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
8: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
9: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
10: Antennas FM 93,6.
11: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
12: New music show with Yanni Bouzika.
13: My name is Benson Boone.
14: Hey, this is

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα πέμπτημο, Γιάννης Μπουτζίγας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Madonna και Sabrina Carpenter με το Bring Your Love. Και πάμε τώρα στον Koozie C, ο οποίος εμπνεύστηκε από τον ενθουσιασμό και την αβεβαιότητα του σύγχρονου ρομαντισμού στο Shot in the Dark. Ο καλλιτέχνης της Gen Z γενιάς μπαίνει σε πιο pop εδάφη, χωρίς όμως να χάνει την ειλικρίνεια που τον χαρακτηρίζει. Ο ήχος του κομματιού είναι έντονα επηρεασμένος από soundtrack ταινιών νέων νουάρ και ψυχολογικών thriller. Ο Koozie λατρεύει τον κινηματογράφο και προσπαθεί κάθε του τραγούδι να λειτουργεί σαν μια σκηνή από ταινία που δεν έχει γυριστεί ακόμη. Πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά ας ακούσουμε τώρα το νέο του single Shot in the Dark

και Slater στο νέο single Fire Away στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2000 όταν το Freestyler των Boom Funk MCs ήταν το τρίτο single από το debut του album In Stereo. Πρόκειται για ένα breakbeat track με έντονες επιρροές από την βρετανική dance κουλτούρα και την ηλεκτρονική μουσική. Δεν λείπουν βέβαια και κάποιες επιρροές από drum and bass και hip hop. Όταν κυκλοφόρησε ανέβηκε στο νούμερο 1 σε πάνω από 10 χώρες, ανάμεσά του σε Αυστραλία και Ιταλία. Στην Αγγλία έφτασε μέχρι το 2 ενώ δεν εμφανίστηκε ποτέ στην Αμερική. Το βίντεο κλιπ γυρίστηκε κυρίως στο σταθμό του μετρό Hakaniemi στο Ελσίνκι με πλατφόρμες 21 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ο κύριος πρωταγωνιστής είναι ο Μάρλο Σνέλμαν, ο οποίος ήταν 15 ετών όταν έγιναν τα γυρίσματα και πήρε το ρόλο μέσω της μητέρας του. Το Freestyler λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 3 φορές πλατινένιο στη Σουηδία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ελβετία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 26 χρόνια.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
3: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Σαν σήμερα, στον Αντένες 93,6.
8: Το πρώτο εξπρές τρένο της ιστορίας ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη στις 4 Ιουνίου του 1876 σαν σήμερα και έφτασε στο Σαν Φρανσίσκο σε χρόνο καθόλου εξπρές. 83 ώρες έκανε. Ευτυχώς η τεχνολογία εξελίσσεται και τώρα έχουμε και εξπρές τρένα και εξπρές αεροπλάνα. Αυτά ήρθαν στην Ελλάδα το 1957 σαν σήμερα. Συνέχεια ταξιδεύει με αεροπλάνο ο Bruce Springsteen, που το 1984 σαν σήμερα έβγαλε το νούμερο 1 σε πωλήσεις άλμπουμ της χρονιάς, το Born in the USA.
7: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
9: Η πιο δροσερή γιορτή του καλοκαιριού έρχεται στην Καστοριά 4, 5 και 6 Ιουνίου. Το Beer Festival Καστοριά 2026 σας περιμένει στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας. Παγωμένες μπύρες, στατικές πτήσεις για όλο τον κόσμο με εντυπωσιακά αερόστατα που θα γεμίσουν χρώμα τον ουρανό της πόλης. Απίθανες γεύσεις, street food, live μουσική και απίστευτα DJ sets. Από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ, μικροί και μεγάλοι ζουν μια μοναδική εμπειρία δίπλα στη λίμνη, με δράσεις, διασκέδαση και ατελείωτο καλοκαιρινό vibe. Beer Festival Καστοριά 2026, 4, 5 και 6 Ιουνίου στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας, φυσικά στους 93,6.

το Chanel και ο Purple Disco Machine, ξέρετε ότι άνοιξε τον δρόμο και τώρα όλο και περισσότεροι παραγωγοί βάζουν στοιχεία disco στα τραγούδια τους. Με το νέο του EP, ο Ale Farben ολοκληρώνει την τρέχουσα φάση του στη μουσική που κυριάρχησε στην δεκαετία του 70. Περιλαμβάνει 5 τραγούδια που έχουν funk επιρροές, χορευτικό ρυθμό και κολλητικά hooks. Με αυτή τη δουλειά, ο Γερμανός αποδεικνύει γιατί παραμένει τόσο δημοφιλής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσα από το EP αυτό, επέλεξα να ακούσουμε το Heroes of the Night στο New Music Show.

Forgotten Heat. Ελληνικές παραγωγές για αυτή την εβδομάδα και κάθε καλοκαίρι την προηγούμενη δεκαετία, γνωστή μάρκα αντιλιακού διαφήμιζε τα προϊόντα της επιλέγοντας για μουσική ένα Summer Anthem. Η Other View με τον Mark Angelo είχαν φτιάξει το hit του 2011. Την μουσική στο I'm the One την είχε κάνει ο Έλληνας παραγωγός, ενώ τους στίχους τους είχε γράψει το group της Κρυσταλλίας. Το sexy video clip που ήταν γυρισμένο σε παραλία ήταν σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Πλατάνια και του Γιάννη Παπαδάκου. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης, τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης, το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
4: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
3: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.

0: πάντα.
1: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Οπτικά Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Οπτικά Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
2: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Οπτικά Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
3: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
5: Αντένες FM 93,6.
6: Hi, this is

Κουτσίκας και σίγουρα αυτή ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς. Σήμερα σε ένα ειδικό remix από τους Disco Boys ήταν ο Τέμι Μπάλα και η Τζέννη στο Dracula. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 4 Ιουνίου 2017 η Ariana Grande πραγματοποίησε τη συναυλία One Love Manchester για να τιμήσει τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης που έγινε στις 22 Μαΐου στο Manchester Arena και στην οποία σκοτώθηκαν 22 άνθρωποι. Από τα ονόματα που εμφανίστηκαν ήταν ο Justin Bieber, η Katy Perry και η Coldplay. Προς το τέλος του show και προς έκπληξη όλων, ο Liam Gallagher των Oasis ανέβηκε στη σκηνή για να τραγουδήσει μαζί με την μπάντα του Chris Martin το Live Forever. Εμείς σήμερα δεν θα ακούσουμε αυτή την εκτέλεση, αλλά θα ακούσουμε κάτι από την Ariana Grande με την Iggy Azalea, την νούμερο 1 επιτυχία του Problems.

Adam Port, Kanye Music και SG Lewis στο Be The One και πάω τώρα στους Edge of Universe, οι οποίοι ξεκίνησαν την καριέρα τους το 2001 και έμειναν ενεργοί για 2 χρόνια. Διαλύθηκαν και επέστρεψαν ξανά το 2014 για μία μόνο κυκλοφορία, διαλύθηκαν και επανήλθαν ξανά την περίοδο του COVID. Από τότε προσπαθούν να γνωρίζουν επιτυχία και πρόσφατα έβγαλαν το Static In My Head, το οποίο θεωρώ ότι μπορεί να ακουστεί. Με επικεφαλή του παραγωγό Σαφίρο Αριέμα, η νέα τους δουλειά σηματοδοτεί μια ηχητική εξέλιξη σε σύγκριση με τα προηγούμενα ταλοντίσκο του παρελθόντος. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα 5η 4 Ιουνίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο σήμερα Sunny James και Ryan Marciano στο Coffee Shop. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Αντένες. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Ο Πολιτιστικός και ο Αθλητικός Σύλλογος Νταϊλάκη σας προσκαλούν στις εκδηλώσεις που διοργανώνουν την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο χώρο της Παιδικής Χαράς στην περιοχή Φούρκα. Παρασκευή 5 Ιουνίου με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα και Σάββατο 6 Ιουνίου με την ορχήστρα Χάλκινες Μελωδίες. Χορηγή των εκδηλώσεων: Green Activity, Υπηρεσίες Κλαδέματος Δέντρων, Ρώμα Πίτσα, Σοκράτης Πέλκας, Σχήμα Λόγου, Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Παπαρίζος Κωνσταντίνος, ICE, Μάτια Πριονίδου Όμικρον Έψιλον, Πρατήριο Άρτου στον Ταϊλάκι, Διαμάντο Δήμητρα, Κομωτήριο Αγγέλα, Λογιστικές και Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Κίμων Μηταλίδης, Περί Υγείας, Ορθοπαιδικά και Ιατρικά Είδη Καραδίμη Μαρία, Γιορκέικλαν, Πλυντήριο Αυτοκινήτων Τσίκος Οδυσσέας, Ανθοπολείο Ευανθία, Υγρά Καύσιμα Πελαγίδης Κολυμπιώτης, Water for You Είδη Υγιεινής, Κινέσεις Personal Γυμναστήριο Φιλιό Θεοδόρου, Ταβέρνα Μαγειρίου Οι Λιχουδιές της Όλγας, Κουφώματα Καραγιανίδης Απόστολος, Αγκρομάρκετ Δεμήρης Θέριος Γεωπόνος, Ο Βασιλιάς της Σούβλας Ψητοπολείο, Ψητοπολείο Το Ψιστήρι, Οτοβιζιόν, Ορεινό Τυρίνες Θορίου Παπαρίζος Βασίλειος, Φροντιστήριο Αγγλικών Μαλέας Βασίλειος, Ξενοδοχείο Ρολογόπουλος Σμαρόπουλος Σιδέρης, Καφέ Οβελιστήριο Τσολόπουλος Χριστόδουλος. Την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
0: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
4: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Niku.
3: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές ντουλάπες,
4: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
4: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
4: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Niku.
4: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Niku. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: Όμιλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
0: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
2: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 9 brown eyes.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
2: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Η Κολοκυνθού γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό τριήμερο παραδοσιακού λεντιού. Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Κλαρίνο ο Βαλάντης Βράκας και στο τραγούδι ο Σπύρος Παπάς.
4: Και χάσα τον άνθρωπο μου και έχω χάσει το μυαλό μου.
3: Σάββατο 6 Ιουνίου διασκεδάζουμε με την ορχήστρα με την ορχήστρα Τα Ιδόνια. Πλαισιώνει το χορευτικό του Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Τυχιού.

0: Συντονισμός.
1: Συνεργασία.
0: Αλληλεγγύη.
1: Ασφάλεια.
0: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
1: Ασκήσεις ετοιμότητας.
0: Έρευνα και διάσωση.
1: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
0: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
2: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
4: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
4: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
4: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
4: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
4: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
6: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
7: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670 83 343. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4, στον πεζόδρομο πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 24670 29012 και κινητό 6945 79 88 60. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
8: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
9: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
10: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
3: Η πιο δροσερή γιορτή του καλοκαιριού έρχεται στην Καστοριά. 4, 5 και 6 Ιουνίου το Beer Festival Καστοριά 2026 σας περιμένει στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας. Παγωμένες μπύρες, στατικές πτήσεις για όλο τον κόσμο με εντυπωσιακά αερόστατα που θα γεμίσουν χρώμα τον ουρανό της πόλης. Απίθανες γεύσεις, street food, live μουσική και απίστευτα DJ sets. Από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ, μικροί και μεγάλοι ζουν μια μοναδική εμπειρία δίπλα στη λίμνη, με δράσεις, διασκέδαση και ατελείωτο καλοκαιρινό vibe. Beer Festival Καστοριά 2026, 4, 5 και 6 Ιουνίου στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
2: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
0: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
5: Αντένες FM 93,6.

0: Είναι επιτυχία. Την ακούς στον Αντένες 936. Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
2: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
4: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας, όχι μόνο.

0: με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ. Γυψοσανίδες. Ειδικά στεγανοτικά υλικά. Ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια. Βίδες παντός τύπου. Είδη προστασίες εργαζομένων. Ψισταριές και είδη κήπου. Σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης. Σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό. Περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
2: εσένα θα ρωτήσουν.
1: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
3: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
1: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
3: Μπες και στο notestechnologias.gr.
1: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
5: Αντένες FM 93,6.

0: Στην Καστοριά ακούμε Αντένες 936.
1: Αντένες.
0: Το ραδιόφωνο που θέλετε.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Αντένες. 6.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
2: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670 26673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο εκπαίδευσης πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο εκπαίδευσης πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος οριστικό. Τηλέφωνο 2467043010. Κέντρο εκπαίδευσης πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς!
6: Αθλητική κατασκήνωση σκουρά, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα

0: σε μας.
1: Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934-933-225. Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
2: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
1: στιβαρές πόρτες,
2: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
1: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
2: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
1: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nikou.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
3: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και αιές από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων. Ο Πολιτιστικός και ο Αθλητικός Σύλλογος Δαϊλάκη σας προσκαλούν στις εκδηλώσεις που διοργανώνουν την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο χώρο της Παιδικής Χαράς στην περιοχή Φούρκα. Παρασκευή 5 Ιουνίου με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα και Σάββατο 6 Ιουνίου με την ορχήστρα Χάλκινες Μελωδίες. Χορηγή των εκδηλώσεων: Green Activity, Υπηρεσίες Κλαδέματος Δέντρων, Ρώμα Πίτσα, Σοκράτης Πέλκας, Σχήμα Λόγου, Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Παπαρίζος Κωνσταντίνος, ICE, Μάτια Πριονίδου Όμικρον Έψιλον, Πρατήριο Άρτου στον Ταϊλάκι, Διαμάντο Δήμητρα, Κομωτήριο Αγγέλα, Λογιστικές και Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Κίμων Μηταλίδης, Περί Υγείας, Ορθοπαιδικά και Ιατρικά Είδη Καραδίμη Μαρία, Γιορκέικλαν, Πλυντήριο Αυτοκινήτων Τσίκος Οδυσσέας, Ανθοπολείο Ευανθία, Υγρά Καύσιμα Πελαγίδης Κολυμπιώτης, Water for You Είδη Υγιεινής, Κινέσεις Personal Γυμναστήριο Φιλιό Θεοδόρου, Ταβέρνα Μαγειρίου Οι Λιχουδιές της Όλγας, Κουφώματα Καραγιανίδης Απόστολος, Αγκρομάρκετ Δεμήρης Θέριος Γεωπόνος, Ο Βασιλιάς της Σούβλας Ψητοπολείο, Ψητοπολείο Το Ψιστήρι, Οτοβιζιόν, Ορεινό Τυρίνες Θορίου Παπαρίζος Βασίλειος, Φροντιστήριο Αγγλικών Μαλέας Βασίλειος, Ξενοδοχείο Ρολογόπουλος Σμαρόπουλος Σιδέρης, Καφέ Οβελιστήριο Τσολόπουλος Χριστόδουλος, με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς.
4: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6
5: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 6:30.
1: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
2: Η Κολοκυνθού γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό τριήμερο παραδοσιακού λεντιού. Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Κλαρίνο ο Βαλάντης Βράκας και στο τραγούδι ο Σπύρος Παπάς.
3: Και χάσα τον άνθρωπο μου και έχω χάσει το μυαλό μου.
2: Σάββατο 6 Ιουνίου διασκεδάζουμε με την ορχήστρα Τα Ειδόνια. Πλαισιώνει το χορευτικό του Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Τυχιού. Κυριακή 7 Ιουνίου στο Κλαρίνο ο Βασίλης Καλκάνης και στο τραγούδι ο Κώστας Καλόγερος. Συμμετέχει και το Εργαστήριο Λογραφίας και Παραδοσιακού Χορού Όρμος. Κολοκυνθού 2026. Μέγας χορηγός, κουφώματα Dauvin Παπα Βασιλείου.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο.

0: μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
1: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
2: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
2: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
1: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
5: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
6: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
0: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα, η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
7: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
6: Βεβαίως. Όνομα?
7: 2.
6: Επώνυμο?
7: Στην τιμή.
6: Πολύ ωραία. Του?
7: Του?
6: Του?
7: Του?
6: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
7: Α, μάλιστα. Του ενός.
6: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
6: 7 με 9 το πρωί. Αντένες 93,6.
8: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
0: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
9: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
1: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
1: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
1: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
1: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
1: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Γιώργος, ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργιών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955 677 888.
4: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
5: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom. Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
4: Άιντε κοιμηθήκαμε!
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επιπλοκύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριά.

0: υγείας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
1: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
2: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
3: Antennas FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennes 936.
5: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Το πρώτο εξπρές τρένο της ιστορίας ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη στις 4 Ιουνίου του 1876 σαν σήμερα και έφτασε στο Σαν Φρανσίσκο σε χρόνο καθόλου εξπρές. 83 ώρες έκανε. Ευτυχώς η τεχνολογία εξελίσσεται και τώρα έχουμε και εξπρές τρένα και εξπρές αεροπλάνα. Αυτά ήρθαν στην Ελλάδα το 1957 σαν σήμερα. Συνέχεια ταξιδεύει με αεροπλάνο ο Bruce Springsteen, που το 1984 σαν σήμερα έβγαλε το νούμερο 1 σε πωλήσεις άλμπουμ της χρονιάς, το Born in the USA.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
4: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
3: Εθελοντισμός.
4: Συντονισμός.
3: Συνεργασία.
4: Αλληλεγγύη.
3: Ασφάλεια.
4: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
3: Ασκήσεις ετοιμότητας.
4: Έρευνα και διάσωση.
3: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
4: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.

0: Radio. Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά.
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 10.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennas FM 93,6.
2: Jason.
3: Jason Derulo.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 9.34.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
1: Diamonds are forever. Antennes.

936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennas.gr. Ώρα Αντένες. 2.